Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Five, no, three, four.

0: κατάρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Καμπαρέ.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

never actually touch.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: YTC Radio.
1: Άρα, συναισθήματα,
2: σεβασμός,
0: ειλικρίνεια,
2: οι φωνές του YTC Radio.
1: Μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις,
2: γεμάτη γνώσεις,
0: γεμάτη γέλιο.
2: Οι φωνές του YTC Radio. Καθίστε αναπαυτικά
0: και απολαύστε μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας
2: της θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας. Οι φωνές του YTC Radio.
1: Το νεανικό ραδιόφωνο.
0: YTC Radio.
1: Άρα, συναισθήματα,
2: σεβασμός,
0: ειλικρίνεια,
2: οι φωνές του YTC Radio.
1: Μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις,
2: γεμάτη γνώσεις.

0: Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή Travel With Us με καινούργιες αλλαγές. You know it looks so good
1: tonight. Στα μικρόφωνα σας είμαι εγώ, ο Κώστας. I stay under glass.
0: I look through my window so bright. Εγώ η Αλεξάνδρα.

Εντάξει, σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ ωραία πόλη της Αγγλίας, τη Νέα Υόρκη λοιπόν, της Αμερικής, συγγνώμη. Και πάμε να συνεχίσουμε το τραγούδι και μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για τη Νέα Υόρκη. Και πάμε. Η μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης έχει πληθυσμό 20.140.470 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2020. Η συνδυασμή συστατική περιοχή της Νέας Υόρκης έχει πληθυσμό 23,58 εκατομμύρια κατοίκους.
1: Αποτελεί μια ισχυρή πόλη που ασκεί πολύ σημαντική επίδραση στο εμπόριο, στην οικονομία, τα μέσα ενημέρωσης, την τέχνη, τη μόδα, την έρευνα, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Η Νέα Υόρκη αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο για τη διεθνή διπλωματία και έχει περιγραφεί ως η πολιτιστική, η τεχνολογική και η οικονομική πρωτεύουσα του κόσμου. Το σύγχρονο όνομά της έλαβε προς τιμήν που τότε Δούκα Ιάκωβου της ιστορικής πόλης της Αγγλίας της Υόρκης αρχικά ονομάστηκε Νέο Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής παρουσίας στην περιοχή της Νέας Υόρκης.
0: Βρίσκεται σε έναν από τους μεγαλύτερους φυσικούς λιμένες του κόσμου. Αποτελείται από 5 δήμους, καθένας από τους οποίους είναι μια κομιτεία της Νέας Υόρκης. Οι 5 δήμοι Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx και Staten Island ενοποιήθηκαν σε μια ενιαία πόλη το 1898. Σύμφωνα με την απογραφή του 2020 στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πόλη της Νέας Υόρκη έχει πληθυσμό 8.804.190 κατοίκων, κατανεμημένη σε μια έκταση μόλις 350 τετραγωνικών μιλίων, 780 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Στη Νέα Υόρκη ομιλούνται πάνω από 800 γλώσσες, κάνοντάς την ως αποτέλεσμα την πιο γλωσσικά ποικιλόμορφη πόλη του κόσμου. Πανοραμική άποψη του Μανχάτου.
1: Πολλές συνοικίες και μνημεία στην πόλη της Νέας Υόρκης έχουν γίνει γνωστά σε περίπου 62 εκατομμύρια επισκέπτες που δέχεται ετησίως. Αρκετές πηγές την έχουν κατατάξει ως την πιο φωτογραφημένη πόλη στον κόσμο. Η πλατεία Times, που έχει ονομαστεί ως το σταυροδρόμι του κόσμου, είναι κομβικό σημείο στην καρδιά του Μανχάταν που οδηγεί στον δρόμο του Broadway. Ενώ θεωρείται μια από τις πολυσύχναστες διασταυρώσεις πεζών στον κόσμο, καθώς και ένα σημαντικό κέντρο για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Ονόματα από γέφυρες, ουρανοξύστες και πάρκα της πόλης είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, εντάξει, εμένα μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον έτσι ως πόλη, θα έλεγα, γιατί από ό,τι βλέπω και εδώ πέρα, το 1698 ο πληθυσμός ήταν 4.937 και μέχρι την τελευταία απογραφή που είχε γίνει το 2020 είχε φτάσει 8.804.190. Πολύ αύξηση.
1: Εκτός από αυτό ακούσαμε για διάφορα σταυροδρόμια του κόσμου, το πέρασμα του κόσμου γράφει για την πλατεία στο Μανχάταν.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή,
0: φαίνεται πολύ εντυπωσιακό και σίγουρα θα ήθελα να πάω. Δηλαδή έτσι και να, εκεί που λέει ότι στο Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx και Staten Island φαίνονται πολύ ωραία μέρη, οι δήμοι, τέλος πάντων οι 5 δήμοι εκεί, ναι, πέρα. Δηλαδή φαίνεται, πώς να το πω, ελκυστικό προς αυτό που θέλει να πάει και θα ήθελα να κάνω και ένα τέτοιο ταξίδι. Γενικότερα, τώρα που γυρίσαμε πάλι στη Travel With Us, έτσι, σε κάθε μέρος που μιλάμε, τέλος πάντων, εγώ πάντα θέλω να πάω, γιατί έτσι βρίσκουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Το κάνουμε λίγο, το ψάχνουμε λίγο παραπάνω, να είμαι ειλικρινής. Και εγώ με αυτά με ενδιαφέρει, γιατί είναι όντως ενδιαφέροντα.
1: Όντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η εκπομπή που κάνουμε. Βρίσκουμε συνέχεια διάφορα πράγματα που μας αφήνουν έκπληκτους κάθε φορά. Να πω την αλήθεια, εμένα μπορεί να είναι και το όνειρο της ζωής μου να ταξιδέψω όλο τον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, εμένα δεν το έχω όνειρο της ζωής μου, αλλά σίγουρα θέλω να πάω στα μέρη τα οποία έχω σκεφτεί και να ταξιδέψω. Γιατί εντάξει, δεν έχω πάει πέρα από την Κρήτη που έχω πάει, το πιο μακρινό ταξίδι είναι αυτό. Δεν έχω πάει κάπου εξωτερικό, ξέρω εγώ.
1: Και εγώ δεν έχω πάει, μην φανταστείς, στο εξωτερικό δεν έχω πάει. Αλλά ναι, τώρα να ταξιδεύεις, να δεις διάφορους πολιτισμούς, έθιμα.
0: Σίγουρα είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον και κάνεις το κάτι διαφορετικό. Φεύγεις από την καθημερινότητα, συγγνώμη, τη συνήθεια της χώρας σου, του μέρους σου, όλα αυτά. Και έτσι ανοίγεις τους οριζόντες σου για κάτι καινούριο.
1: Ακριβώς. Πάμε να συνεχίσουμε. Η οικονομική συνοικία στη Wall Street, στο κάτω Μανχάταν, έχει χαρακτηριστεί ως το σημαντικότερο χρηματοοικονομικό κέντρο του κόσμου. Όσον αφορά την εκπαίδευση, περιλαμβάνει πάνω από 120 κολέγια και πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων του Πανεπιστημίου Κολούμπια, που ανήκει στην LVU League, του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, του Πανεπιστημίου Rockefeller, του Πανεπιστημίου Fordman και της σχολής Juilliard, τα οποία έχουν καταταχθεί μέσα στα 35 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.
0: Η πόλη της Νέας Υόρκης έχει εύκρατο κλίμα, επηρεάζεται κυρίως από τις υπηρωτικές αέριες μάζες δυτικά της περιοχής. Τα καλοκαίρια είναι γενικά αρκετά ζεστά, ενώ οι χειμώνες πολύ κρύοι, με συχνές χιονοθύελες. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφονται σχεδόν καθημερινά θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, ενώ τον Ιανουάριο η θερμοκρασία πέφτει μερικές φορές και κάτω των μείον 7 βαθμών Κελσίου. Παιδιά, εκεί πέρα χιονίζει κανονικότατα. Δηλαδή, τι εδώ στην Ελλάδα δεν νομίζω να πέσει τόσο κάτω.
1: Ναι, όχι μόνο χιονίζει, και εμείς που είμαστε δηλαδή από εδώ, άμα πάμε στους μείον 7, πιστεύω θα πάθουμε σοκ.
0: Ναι, ισχύει και θα χιονίζει και. Εγώ θυμάμαι τελευταία φορά που έχει χιονίσει εδώ, ας πω στην Αθήνα.
1: Νομίζω ήταν το 22
0: ναι,
1: ή το 21.
0: Όταν είχαμε κορονοϊό, θυμάμαι που κάναμε ναι. Webex και μας είπαν να μην πούμε στην τάξη και να πάμε να παίξουμε με τα χιόνια, ξέρω
1: ναι, εγώ. Τότε...
0: Όταν το έχει τρώσει, όχι
1: εγώ
0: όταν
1: τότε ήμουν ξανά εδώ στην κοινότητα. Το 2021 έχει ξαναχιονίσει. Και θυμάμαι είχαμε βγει έξω εδώ στον δρόμο στη Φλωρινή και παίζαμε με χιονόμπαλες.
0: Όπω σωστό, παιδί.
1: Ήταν πολύ σωστό.
0: Έτσι. Εντάξει. Εγώ λέω σιγά σιγά να περάσουμε και στο πρώτο μας τραγούδι, να, έτσι να κυλήσει όμορφα αυτή η εκπομπή. Οπότε φύγαμε.
1: Φύγαμε.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από την κυρία Ελευθερία, τη μαμά του Βασίλη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω μετά από πολύ καιρό. Να ευχηθώ στο Θάνο και στη Φωτεινή να είναι πάντα ευτυχισμένοι και να πραγματοποιήσουν όλα τους τα όνειρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Για τη στήριξή σας κάθε φορά, κυρία Ελευθερία. Όντως φαίνεται το νιάξιμο που μας δίνετε. Ο Θάνος και η Φωτεινή σίγουρα θα το εκτιμήσουν αυτό, θα το πω κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: φτάνεις.
1: Σταματάς για λίγο.
2: Κοιτάς πίσω.
1: Δεν ήταν εύκολο.
3: Ήταν επιλογές.
0: Κόπος.
3: Επιμονή.
0: Μικρά βήματα που έγιναν μεγάλα.
4: Και τώρα είσαι εδώ.
3: Όχι τυχαία.
0: Γιατί κατάφερες κάτι για εσένα.
3: Κάλεσε στο 210-8822-122
2: και άνοιξε τα φτερά σου
0: όπως τόσα παιδιά έχουν κάνει.
5: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών. Το email μας είναι radio@eopae.gr.
6: Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122 και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live 24 όλο το 24ωρο.
5: Πάμε να συνεχίσουμε με τις πληροφορίες. Πάμε, μας, ναι. Αλεξάνδρα. Πριν την άφιξη των Ευρωπαίων στην περιοχή, κατοικούσαν οι Αγγλοκουιάνοι, Ινδιάνοι. Η πρώτη καταγεγραμμένη επίσκεψη Ευρωπαίου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης έγινε από τον Τζοβάνι Νταβερατσάνο το 1524, διεκδικώντας την περιοχή για τον βασιλιά της Γαλλίας. Το 1609 την περιοχή ανακάλυψε ξανά ο Χένρι Χάντσον κατά την αναζήτηση του βορειοδυτικού περάσματος προς την Κίνα για λογαριασμό της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών. Από το 1610 ξεκίνησαν Ολλανδοί έμποροι ένα επικερδές εμπόριο γούνας με τους εκεί κατοίκοντες Ινδιάνους. Στις 27 Μαρτίου 1614 ιδρύθηκε η εταιρεία των νέων κάτω χώρων.
6: Οι πρώτοι μόνιμοι άπικοι άρχισαν να φθάνουν στη Νέα Υόρκη το 1624 και ήταν Ολλανδοί. Το 1626 αγοράστηκε το νησί Μανχάταν από τους Ινδιάνους για 24 δολάρια και έτσι εγκαταστάθηκαν περισσότεροι Ολλανδοί. Η νέα αυτή αποικία πήρε το όνομα Νέο Άμστερνταμ. Με το πέρασμα των χρόνων χτίστηκε το πρώτο νοσοκομείο, το πρώτο σχολείο και η πρώτη φυλακή. Το 1652 χτίστηκε εκεί που σήμερα βρίσκεται η περίφημη Wall Street, ένα προστατευτικό τείχος. Το 1664 η εξουσία πέρασε από τους Ολλανδούς στους Άγγλους, οι οποίοι επιτέθηκαν στην πόλη και κατέλαβαν ανέμακτα. Τότε μετονομάστηκε σε Νέα Υόρκη, προς τιμή του Δούκα της Υόρκης, αδερφού του, τότε βασιλέα της Αγγλίας, ο οποίος και διοικούσε τον Αγγλικό στόλο και μετέπειτα βασίλευε ως Ιάκωβος Β' της Αγγλίας. Η κυριαρχία των Άγγλων στο νησί επικυρώθηκε με τη συνθήκη της Μπρέντα το 1667. Το 1673 λοιπόν η αποικία πέρασε και πάλι στα χέρια των Ολλανδών και λίγο όμως καθώς από το 1674 η Νέα Υόρκη βρέθηκε οριστικά στα χέρια των Άγγλων.
5: Στο 18ο αιώνα η Νέα Υόρκη συμμετείχε έντονα στον αγώνα της ανεξαρτησίας των Αμερικάνων, όπου οι Αμερικάνοι αντιστάθηκαν στους Άγγλους και στους φόρους τους. Το 1776 έγινε το κυρίως καταφύγιο του George Washington. Το 1783 οι τελευταίοι Άγγλοι εγκατέλειψαν τη Νέα Υόρκη, καθώς αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της Αμερικής. Από το 1788 έως το 1790 η Νέα Υόρκη ήταν η πρωτεύουσα των τότε ΗΠΑ. Το 1792 ιδρύθηκε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
6: 19ος αιώνας. Στις αρχές του 19ου αιώνα η πόλη άρχισε να μεγαλώνει όσο ποτέ πριν. Το 1811 κατασκευάστηκαν σε ολόκληρο το Μανχάταν δρόμοι. Το 1825 εγκαινιάστηκε το κανάλι της λίμνης Ήρη και έτσι οι μεγάλες λίμνες συνδέονται με τη Νέα Υόρκη και τον Ατλαντικό ωκεανό. Η Νέα Υόρκη λοιπόν έγινε το επίκεντρο του Αμερικανικού κράτους. Στα μέσα του 19ου αιώνα ξεκίνησαν τα σχέδια για ένα μεγάλο κεντρικό πάρκο, το Central Park. Το 1866 αυτό το τεράστιο πάρκο ήταν έτοιμο. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αυξήθηκε πάρα πολύ η μετανάστευση στη Νέα Υόρκη. Κυρίως μετανάστευσαν Ιρλανδοί, Ιταλοί και Γερμανοί με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Η εγκληματικότητα όμως ήταν μεγάλη και οι συνθήκες ζωής για τους νεοφερμένους, απίκους, πολύ άσχημες.
5: Ήδη στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η Νέα Υόρκη έγινε το κέντρο του διεθνούς εμπορίου και της βιομηχανίας. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 επηρέασε πολύ βαθιά την πόλη κράχ. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 25%. Η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται το 1933. Τότε άρχισαν να χτίζονται οι πρώτοι ουρανοξύστες. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο παρατηρήθηκε νέα οικονομική ύφεση. Η μεσαία αστική τάξη μετακινήθηκε στα προάστια και η βιομηχανία παρήκμισε. Στη δεκαετία του 1960 έγιναν έντονες και οι εκδηλώσεις ρατσισμού, κυρίως προς τους Αφροαμερικάνους. Μέχρι τέλος της δεκαετίας η πόλη έχασε τον τίτλο της ως το επίκεντρο της ταυτιλίας των ΗΠΑ, καθώς η εμπορευματοκιβωτιοποίηση άρχισε να αλλάζει τα δεδομένα και τις απαιτήσεις των λιμανιών. Μετά το 1980 άρχισε μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Η Wall Street, όπως αποκαλείται το χρηματιστήριο της πόλης, που εδρεύει

0: Το αποτέλεσμα ήταν οι πύργοι να καταρρεύσουν και να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 3.000 άνθρωποι. Εντάξει, λοιπόν, αυτό την έχω δει και σε ταινία και έχω δει γενικότερα το τι έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν πολύ σοκαριστικό, δυσάρεστο, στον άχωρο, είχαν πεθάνει πολλοί. Κάποιοι για να μην καούν πηδήξανε από τον, δεν ξέρω από ποιο όροφο.
1: Από τον πύργο, ναι.
0: Από ποιο όροφο πηδήξανε. Και πώς ακρύβονται πίσω από αυτό. Που λένε κάποιοι ότι δεν έγινε από κατά λάθος και τέτοια πράγματα. Άλλη ιστορία αυτή. Ναι, γενικότερα θα πήγαινα στη Νέα Υόρκη, ακόμα και για αυτό που έγινε. Θα πήγαινα γιατί εντάξει έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία εδώ πέρα. Όλους τους αιώνες που έχουν περάσει. Και είναι πολύ εντυπωσιακό και ενδιαφέρον ώστε κάποιος να δει κάποια πράγματα και από κοντά, να δει και... Κυρίως και από μουσεία να δει γενικότερα την ιστορία.
1: Αυτό
0: της...
1: ναι, και μουσεία πρέπει να έχει διάφορα στην
0: ναι,
1: Νέα Υόρκη.
0: Σίγουρα.
1: Εκτός από αυτό, σίγουρα έχει πολύ καλή νυχτερινή ζωή.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Και ναι, ζωολογικούς κήπους και τέτοια έχω ακούσει πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, σίγουρα θα έχει και τέτοια πράγματα. Εγώ λέω τώρα να περάσουμε στο
1: δεύτερο
0: τραγούδι.
1: Ωραία, φύγαμε.

0: Έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία.
1: Την κυρία Βάσο.
0: Από την κυρία Βάσο. Παιδιά, πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή εκπομπή. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας για την προσπάθεια που κάνετε. Φιλιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βάσο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Εντάξει, λοιπόν, εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η εκπομπή. Γενικότερα κρατάω πολλά πράγματα, έτσι. Αυτοί οι πέντε δήμοι που είπαμε, που θεωρώ πως θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Το Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx και Staten Island. Μου φαίνονται πολύ ενδιαφέρον και γενικότερα όσα είπαμε σήμερα. Και σίγουρα θα ήθελα να τα επισκεφτώ, όπως η πλατεία Times, που έχει ονομαστεί ως το σταυροδρόμι του κόσμου, τέλος πάντων. Που είναι ένα κομβικό σημείο στην καρδιά του Μανχάταν, όπως μας είπε και εδώ πέρα, που οδηγεί στον δρόμο του Broadway. Φαίνεται έτσι πολύ. Όλες αυτές οι ονομασίες μου φαίνονται πολύ ωραία και αριστοκρατικά λιγάκι. Δηλαδή να πίνω το καφέ μου έτσι, με το δαχτυλάκι πάνω, με τη διάφαση. Όλα αυτά. Ναι, εντάξει. Σίγουρα το πιο στιγματικό που θα έλεγα είναι το τελευταίο που είπαμε.
1: Για τους δίδυμους πύργους.
0: Για τους δίδυμους πύργους.
1: Όπως και η δίωξη που έγινε.
0: Ναι, γενικότερα που γίνανε πολλά και κακά πράγματα.
1: Από τους Ινδιάνους, ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Αυτά λοιπόν, να συνεχίσουμε και λίγο στο τραγούδι μας.

0: Στα μικρόφωνα ήμουν εγώ ο Κώστας.
1: Εγώ η Αλεξάνδρα.
0: Και στην ηχοληψία ο καλύτερος ηχολήπτης, ο Αντώνης, μαζί με τον Χρήστο.

0: Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην παλιά ορθόδοξη εκπομπή Cooking Airlines. Μια εκπομπή με πολλά συναισθήματα, πολλές γνώσεις,
1: πολλές εικόνες,
0: πολιτισμό,
2: πολλά φαγητά.
0: Ακριβώς. Και πάμε να ξεκινήσουμε σε λίγο. Εγώ στα μικρόφωνα σας είμαι ο Δημήτρης.
2: Εγώ η Νέλη.
1: Εγώ ο Μιχάλης.
3: Και εγώ ο Εμμανουήλ.
2: Και στην ηχοληψία φυσικά η Αλεξάνδρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η αρμένικη κουζίνα είναι μια κουζίνα που περιλαμβάνει τη μεγάλη χρυσή αρνιού, τη μεγάλη χρύση αρνιού, μελιτζάνας και ψωμιού λαβάς. Την εξάρτηση από φρέσκα τοπικά υλικά όπως δημητριακά γεβότανα και το σημαντικό ρόλο του κρέατος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των ξηρών καρπών και φρούτων. Η μαγειρική συχνά χαρακτηρίζεται από μια ισορροπία φρέσκων και αποξηραμένων βοτάνων και μπαχαρικών με έμφαση στις φυσικές γεύσεις εναντί των έντονων καρικευμάτων. Οι παραδοσιακές τεχνικές μαγειρέματος όπως το ψήσιμο στη σχάρα, το ψήσιμο σε τονίρ και το αργό μαγείρεμα είναι επίσης θεμελιώδη στοιχεία της αρμένικης κουζίνας. Δημοφιλή αρμένικα πιάτα περιλαμβάνουν τα χόροβιτς, μπάρμπεκιου κεμπάμπ, τους ντολμάδες, γεμιστά μπελόφυλλα, την γαπαμά, γεμιστή κολοκύθα, το μάντι, τα ντάμλινγκς δηλαδή, το λαχματζούν, πίτα με κρέας και το λαβάς, λεπτή πίτα. Άλλα γνωστά φαγητά είναι χαρίσα, χυλός από σιτάρι και κρέας. Το χάς, μια πλούσια βραστή σούπα ποδιών ζώων και η γκάτα, μια γλυκιά ζύμη.
1: Η αρμένικη κουζίνα διακρίνεται λόγω του συνδυασμού μεσογειακών, μεσοανατολικών και καυκάσιων επιρροών, της έμφασης που δίνει στα φρέσκα βότανα και στα στατικά έναντι των υπερβολικών μπαχαρικών και των περιφερειακών διαφοροποιήσεων που διαμφώνονται από το κλίμα και τον πολιτισμό. Διαφέρει επίσης από πολλές κουζίνες της Μέσης Ανατολής επειδή δεν περιορίζεται από ισλαμικούς περιορισμούς, επιτρέποντας τη χρήση χοιρινού κρέατος και μιας ευρύτερης ποικιλίας θαλασσινών.
2: Βασικά χαρακτηριστικά. Εκτεταμένη χρήση βοτάνων. Οι Αρμένοι χρησιμοποιούν μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα και άγρια βότανα, πάνω από 300 είδη, σε σαλάτες, σούπες, μαγειρευτά και ως συνοδευτικά, με ιδιαίτερα έντονα χόρτα όπως η οξαλίδα, η μέντα, ο άνηθος και το εστραγκόν. Αυτή η έμφαση στα βότανα είναι γενικά πιο έντονη από ό,τι σε πολλές γειτονικές κουζίνες. Εντάξει, ισχύει αυτό. Εντάξει, δεν χρησιμοποιούμε όντως και σε άλλες, ας πούμε, παλιότερες χώρες που είχαμε κάνει, που είχαν κάνει τα παιδιά μάλλον στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν είναι, διαφέρει πολύ σε σχέση με άλλες γειτονικές, ας πούμε, κουζίνες.
0: Αλήθεια είναι, σε σχέση π.χ. με της Ρωσίας διαφέρει. Okay, είναι όντως κάτι που έχει έτσι λίγο μέσα ανατολίτικες επιρροές και γι' αυτό έτσι και την προτιμώ εγώ, να σας είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Συνεχίζουμε.
2: Μέτρια χρήση μπαχαρικών. Η αρμένικη κουζίνα βασίζεται περισσότερο στην ποιότητα. Βασική διαφορά από πολλά πιάτα της Μέσης Ανατολής και ορισμένα τουρκικά πιάτα που μπορεί να είναι έντονα πικάντικα. Οι γεύσεις περιγράφονται γενικά ως αρωματικές παρά ως πικάντικες και καυτερές, χρησιμοποιώντας συστατικά όπως κύμινο, μπαχάρι, ρουμάκ και κανέλα σε διακριτικούς συνδυασμούς.
0: Φρούτα και σε αλμυρά πιάτα είναι μοναδικό χαρακτηριστικό κοινό με την περσική κουζίνα, αλλά και ασυνήθιστο στην τουρκική ή οθωμανική κουζίνα. Είναι η χρήση φρούτων όπως βερίκοκα, κηδόνια, δαμάσκηνα και ρόδια ως κύρια συστατικά σε μαγειρευτά, με κρέας και άλλα αλμυρά πιάτα.
3: Ψωμί λαβάς. Το παραδοσιακό επίπεδο ψωμί λαβάς που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως αληφή πολιστική κληρονομιά. Είναι κεντρικό σε κάθε γεύμα και είτε καταναλώνεται ξεχωριστά είτε χρησιμοποιείται ως περιτύλιγμα και βάση για πολλά πιάτα, ένα μοναδικό πολιτιστικό στοιχείο για σύγκριση με την ευτήρευση γκάμια ψωμιών σε άλλες περιοχές.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα προϊόντα ζύμωσης γάλακτος, ειδικά το ματσούν, ένας είδος γιαουρτιού, είναι θεμελιώδη στοιχεία της αρμένικης κουζίνας. Καταναλώνονται σχετά ως βάση για σούπες όπως πας ή μετατρέπονται σε διάφορα τυριά, με μεγαλύτερη συχνότητα έμφαση στα καθημερινά γεύματα σε σύγκριση με ορισμένες άλλες τοπικές κουζίνες. Η αρμένικη κουζίνα διαθέτει μια πλούσια ποικιλία από πιάτα, με έντονη έμφαση στο κρέας, τα λαχανικά και τα δημητριακά. Βασικά πιάτα περιλαμβάνουν το χόροβατς μπαρμπεκιού, τη χαρίσα ενός χορταστικού χυλού και ντολμάδες γεμιστά αμπελόφυλλα. Τα κυρίως πιάτα χόροβατς, μαριναρισμένα και ψητά κρέατα που συχνά σερβίρονται ως σις κεμπάπ.
3: Ντολμάδες. Κιμάς και ρύζι τυλιγμένο σε αμπελόφυλλα ή μερικές φορές γεμισμένος σε λαχανικά όπως πιπεριές ή ντομάτες. Γαμπάμπα. Μια ολόκληρη κολοκύθα ψημένη με ρύζι από ξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Χαρίσα. Ένας πηχτός χυλός φτιαγμένος από τριμμένο σιτάρι ή άλλα δημητριακά και κρέας όπως αρνί ή κοτόπουλο. Μάντι. Μικρά σε σχήμα βάρκα ζυμαρικά γεμιστά με κιμά και μπαχαρικά. Λαχματζούν, μια λεπτή πίτα με κιμά, ντομάτες και κρεμμύδια που μερικές φορές ονομάζεται αρμένικη πίτσα.
0: Πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας τραγούδι.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Λίγαμε.

Κάθε Πάσχα μιλάμε για την Ανάσταση. Για το φως που έρχεται μετά το σκοτάδι. Αλλά για κάποιους ανθρώπους η Ανάσταση δεν είναι απλά μια γιορτή. Είναι επιλογή. Είναι οι στιγμές που λες δεν πάει άλλο. Η στιγμή που αρχίζεις να αφήνεις πίσω σου τον παλιό σου αυτό και όλα όσα σε κρατήσαν πίσω. Δεν είναι εύκολο, έχει πόνο, έχει φόβο, έχει στιγμές που θα θες να τα παρατήσεις. Αλλά έχει και κάτι άλλο. Έχει ζωή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-88-22-122. Γιατί η αληθινή ανάσταση είναι να ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου.

0: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε νεαρούς και ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
1: Το email μας είναι radio@eopae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122.
2: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο.
0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα σε κάποια ψωμιά και σούπες και συνοδευτικά. Λαβάς, μια πολύ λεπτή μαλλική πίτα που αποτελεί βασικό στοιχείο της αρμένικης διατροφής. Delfor Hearts, μια πίτα γεμιστή με ένα μείγμα από πολλά διαφορετικά χόρτα και βότανα. Σπας, μια κρύα ή ζεστή σούπα από ξινόγαλο και σιτάρι. Ιτς, μια κρύα σαλάτα πληγουριού με βότανα, ντομάτες και λεμόνι. Παστουρμάς, ένα αποξηραμένο στον αέρα βοδινό κρέας με πολλά καρικεύματα.
2: Γκατά, στα επιδόρπια βασικά τώρα. Γκατά, μια γλυκιά τραγανή ζύμη που συχνά γεμίζεται με ένα μείγμα βουτυρόδους ζάχαρης. Μπακλαβάς, μια γλυκιά ζύμη φτιαγμένη από στρώσεις φύλου γεμισμένου με ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς, περιχυμένα με σιρόπι ή μέλι. Σουτζούκ, γλυκό, μισά καρύδια ή ολοκληρωμένα αμύγδαλα βουτυγμένα σε πηχτό χυμό φρούτων ή πάστα φρούτων και στη συνέχεια αποξηραμένα.
3: Διαφορές σε σχέση με τις κουζίνες γειτονικών χωρών. Η αρμένικη κουζίνα συνδυάζει μεσογειακές, μεσοανατολίτικες και καυκάσιες γεύσεις, αλλά έχει σαφείς διαφορές από τις γειτονικές κουζίνες όσον αφορά στη συγκεκριμένη χρήση των συστατικών, τα γευστικά προφίλ και την έλλειψη θρησκευτικών διατροφικών περιορισμών.
0: Γεωργιανή κουζίνα. Η αρμένικη κουζίνα βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στα ψητά κρέατα, χόροβατς και στο πληγούρι, ενώ η γεωργιανή κουζίνα φημίζεται για το μοναδικό τυρενικό ψωμί και τα ζυμαρικά και ενωματώνεται σε μια διαφορετική ποικιλία βοτάνων όπως το εσέγκορ και μπαχαρικά όπως μπλε και στα φιδωτά.
3: Κουζίνες της Μέσης Ανατολής. Η αρμένικη κουζίνα χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερα ανατολικά μπαχαρικά από πολλά αραβικά ή λιβανέζικα πιάτα και δεν χρησιμοποιεί ταχίνι ή ρεβίθια ως κυρία βάση τόσο συχνά σε κυρίως πιάτα όπως το χούμους και το φαλάφελ, ενώ πιάτα όπως οι ντολμάδες και ο μπακλαβάς είναι κοινά. Οι αρμένικες εκδοχές συχνά έχουν διαφορετικό γευστικό προφίλ. Π.χ. το αρμένικο μαντί συνήθως ψήνεται στο φούρνο, όχι στον ατμό, όπως αντίστοιχα της Ανατολικής Ασίας.
1: Περσική Ιρανική κουζίνα. Οι Αρμένοι χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο ρύζι ως βασικό είδος σε σύγκριση με τους Ιρανούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν εκτενώς το ρύζι με σαφράν στα γεύματά τους. Η Αρμένικη κουζίνα χρησιμοποιεί περισσότερο κρέας, ιδιαίτερα χοιρινό, και είναι γνωστή γι' αυτό.
2: Η Αρμένικη κουζίνα είναι ένα ζωντανό μοσαϊκό χρωμάτων, γεύσεων και χορταστικών απολαύσεων, προσφέροντας μια ξέχαστη εμπειρία σε όποιον έχει όρεξη για αυθεντικά και ξεχωριστά πιάτα. Βαθιά ριζωμένα σε αιώνες παράδοσης, τα καθημερινά γεύματα που παρασκευάζονται στα αρμένικα νοικοκυριά αντανακλούν μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και μια διαρκή σύνδεση με τα προγονικά έθιμα. Κάθε καταχώρηση σε αυτή την επιμελημένη λίστα με τα 10 κορυφαία αρμένικα πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε, χρησιμεύει.
1: Ως καλλιεργημένων και καλλιεργημένων χόρτων, σπανάκι, τσουκνίδα, οξαλίδα, μαρούλι, φύλλα παντζαριού, φύλλα βιολέτας, φρέσκα κρεμμυδάκια, ακόμη και κοινόα είναι συνηθισμένα συστατικά. Αυτή η πλούσια αρωματική γέμιση τυλίγεται σε λεπτές τρώσεις ζύμης και ψήνεται στη σχαρά μέχρι να γίνει τέλεια τραγανή. Μόλις ψηθεί το ψωμί, παραδοσιακά αλήφεται με λιωμένο βούτυρο, καθιστώντας το ένα δημοφιλές και χορταστικό φαγητό του δρόμου στην Αρμενία.
2: Κούφτα, ζουμερό και αλμυρό. Κούφτα είναι αρμένικα κεφτεδάκια γνωστά για τη βελούδινη υφή και την πλούσια γεύση τους. Φτιαγμένα από ψιλοκομμένο αρνί, χτυπημένα σε μια τρυφερή και ελαστική πάστα, τα κούφτα παρασκευάζονται με ένα μοναδικό μείγμα μπαχαρικών, αλευριού, γάλακτος, κρεμμυδιών και χτυπημένων αυγών. Το μείγμα πλάθεται σε στρογγυλά κεφτεδάκια και βράζεται σε χαμηλή φωτιά μέχρι να ψηθεί. Με την απαλή υφή και την έντονη γεύση του, τα κούφτα είναι ένα πολύτιμο βασικό έδισμα που αναδεικνύει την κυριαρχία των Αρμενίων στη κουζίνα με βάση το κρέας.
3: Κανένα ταξίδι στην αρμένικη κουζίνα δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς γευσηγνωσία χοροβάτς, η τοπική εκδοχή του σίσκεμπαμπ, αγαπημένο παγκοσμίως και πάντα παρόν σε γιορτές και συγκεντρώσεις. Αυτό το πιάτο με ψητό κρέας παρασκευάζεται από μοσχάρι, χοιρινό ή αρνί, το οποίο μαρινάρεται με κρεμμύδια, μπαχαρικά και αλάτι. Μόλις το κρέας απορροφήσει όλες τις αρωματικές γεύσεις, ψήνεται στα κάρβουνα μέχρι την τελειότητα. Σερβίρεται ζεστό με φρέσκα βότανα και ψιλοκομμένα λαχανικά. Το χοροβάτς αποτελεί σύμβολο της αρμένικης φιλοξενίας και της γαστρονομικής υπερηφάνειας.
1: Το τζασβίκ είναι μια παραδοσιακή αρμένικη νυχουδιά που παρασκευάζεται από βοδινό ιμός χαρίσιο σηκώτη και άλλα εντόστια. Μετά από σχολαστικό καθάρισμα, το κρέας ψιλοκόβεται και σοτάρεται μέχρι να μαγειρευτεί κατά του ημίσου. Προστίθενται ψιλοκομμένα κρεμμύδια, πελτές ντομάτας και μία ποικιλία μπαχαρικών για να δώσουν στο πιάτο ένα έντονο και πικάντικο άρωμα. Πριν το σερβίρισμα, το πιάτο ολοκληρώνεται με ένα γενναιόδωρο πασπάλισμα φρέσκου μαϊντανού και σερβίρεται μαζί με ζεστό ιαβάς, ενισχύοντας τις πλούσιες γεύσεις αυτής της rustic specialité.
2: Μπόσμπας, ένα χορταστικό και βαθιά χορταστικό πιάτο. Είναι μια πηχτή σουπαρνιού που ενσαρκώνει την καρδιά της αρμένικης σπιτικής κουζίνας, φτιαγμένη από λιπαρό στήθος αρνιού και μια πληθώρα λαχανικών, ρεβίθια, πατάτες, μελιτζάνες, καρότα, φασολάκια, κολοκυθάκια και άλλα. Αυτό το φαγητό είναι ένας εορτασμός εντόνων φυσικών γεύσεων, με αμέτρητες τοπικές συνταγές και εποχιακές παραλλαγές συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών καλοκαιρινών και χειμερινών εκδοχών. Αυτή η σούπα παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά που προσφέρουν άνεση στην Αρμενία.
0: Ένα άλλο αγαπημένο αρμενικό πιάτο, κολάκ, είναι μια ελαφρώς πικάντικη σούπα με κεφτεδάκια που ξεκινά με πλούσιο ζωμό αρνιού ή βοδινού. Ο κιμάς επεξεργάζεται προσκετικά για να επιτευχθεί μια μυαλή υφή και στη συνέχεια να μείγνεται.
1: Αναμειγμύεται. Μέχρι εκεί πάει. Γιατί είναι τόσο γευστικό όπως έχετε φάει. Το κολολάκ, εγώ το έχω δοκιμάσει εδώ στο κέντρο της Αθήνας, να πω την αλήθεια, από ένα αρμένιο μαγαζί, ο οποίο, να πω την αλήθεια, στην αρχή έτσι όπως φαίνεται, επειδή είναι λίγο σε στυλ σούπας με αρνί, φαίνεται λίγο, εγώ δεν θα το τρώγα από την όψη όπως φαίνεται, γιατί δεν φαίνεται όμορφο φαγητό, αλλά άμα το γευτείς θα πάθεις πλάκα και το προτείνω ανεπιφύλακτο, δηλαδή σε αυτό το μαγαζί που είχα πάει στο κέντρο. Έχω ξεδηλαθεί και περιμένω δηλαδή να πάω και στα παλαιά με το καλό για να μπορώ να πηγαίνω και στο Σύνταγμα, δόξα τω Θεώ, να μπορώ να είμαι καθαρός και να πηγαίνω να τρώω το φαγητό μου.
3: Μπράβο Μανώλη, συμφωνώ και εγώ με αυτό που λες.
1: Ναι, ήταν έτσι πολύ σωστό και προτείνω να περάσουμε στο τραγούδι μας. Συμφωνείτε?
3: Συμφωνούμε.
2: Φύγαμε.

0: Και αφού ακούσαμε και το υπέροχο αρμένικο τραγουδάκι μας, πάμε σιγά σιγά να κλείνουμε έτσι λίγο. Εμένα αλήθεια είναι η αρμένικη κουζίνα με έχει εκπλήξει. Έχω δοκιμάσει μόνο αρμένικα κεμπάπ εγώ. Αλήθεια είναι,
1: ναι, θέλω,
0: να... θέλω κάποια στιγμή στο μέλλον δηλαδή να πάω έτσι σε ένα αρμένικο μαγαζί. Μήπως και πάω και στην Αρμενία κιόλας, να είμαστε καθαροί πρώτα ο Θεός.
1: Να τα κάνουμε όλα.
0: Ναι, έτσι να κάνουμε ένα ταξιδάκι εκεί πολιτιστικό, δηλαδή να φάμε λίγο εκεί. Δηλαδή μου έχει κινήσει πολύ, μου έχει ανοίξει πολύ την όρεξη, δεν ξέρω κιόλας.
1: Και εμένα με ενθουσίασε πολύ.
0: Έχει σωστά φαγητά, έτσι είναι, έχει μπαχαρικά, έχει μίξει δηλαδή εκεί. Μεσογειακά,
2: ναι,
0: ανατολίτικα, έχει μια μίξη από πολλά εκεί πέρα.
2: Πικάντικα, με πολλά μπαχαρικά.
3: Ναι, ειδικά. Δεν ξέρω, εμένα δεν νομίζω ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ δηλαδή, όλα αυτά με τα αρνιά, πολλά κρέατα, δεν ξέρω, εμένα δεν είναι τόσο πολύ του γούστου μου.
0: Αλήθεια είναι, άμα δεν τόσο αρνί, τι κάνεις όμως.
3: Έλαντε.
0: Τρομερά, δηλαδή χάνεις την απόλαυση της ζωής, αλήθεια είναι.
3: Αλλά τα γλυκά σου που διάβασα πιστεύω ότι τα τρογάνε, δηλαδή φάνηκαν πολύ ωραία.
0: Εγώ αντιθέτως τα γλυκά δεν θα τρώγα, παιδιά. Τι βούτυρο με ζάχαρη τώρα, είναι απλοϊκά, οκ, okay, το ακούω. Ναι, εγώ θέλω λίγο και τη σοκολατίτσα μου μέσα.
1: Εμείς θα πηγαίναμε εκεί μόνο για τα αρνιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και είναι λίγα για τα γλυκά.
3: Λογικά.
0: Εμμανουήλ, εσύ.
2: Και εγώ σίγουρα για το αρνί θα πήγαινα και για το κόλουλακ που είχα φάει. Τα κεφτεδάκια με τη σούπα που είναι πικάντικο, πολύ σωστό.
0: Mm-hmm.
2: Θα το ξανά τρώγα άνετα. Αν και θα ήθελα έτσι λίγο να δοκιμαστώ και εγώ να δοκιμάσω κάποια άλλα πράγματα.
0: Το κούφτα πήγε.
2: Το κούφτα.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ.
2: Και εγώ το είδα πριν. Και είμαι ανυπομονώ πολύ έτσι και εγώ για να φύγω κι εγώ εκεί για να φάω.
0: Πάμε να περάσουμε στο τελευταίο μας τραγούδι.
3: Φύγαμε.
0: Φύγαμε.

0: Άλλη μια υπέροχη εκπομπή γεύσεων έφτασε στο τέλος της.
1: Δυστυχώς.
0: Στα μικρόφωνα σας ήμουν εγώ ο Δημήτρης. Εγώ ο Μιχάλης.
2: Εγώ η Νέλη.
1: Και εγώ ο Εμμανουήλ.
0: Και μην ξεχάσουμε πίσω στην ηχοληψία η καλύτερη ηχολήτρια, η Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: παιδιά.
1: Μαζί σας είμαι εγώ ο Κώστας.
2: Εγώ η Αλεξάνδρα.
3: Και εγώ ο Χρήστος.
2: Και στην ηχοληψία ο φίλος μας ο Γιάννης.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η σημερινή εκπομπή λοιπόν έχει θέμα την Ελληνίδα ηθοποιό, επιχειρηματία, τραγουδίστρια και ποια άλλη, Αλίκη Σταματίνα Βουγιουκλάκη.
2: Φυσικά, εντάξει, είναι από τις πιο γνωστές από το, από τις ελληνικές ταινίες γενικότερα, από τον ελληνικό κινηματογράφο, από τον ελληνικό τραγούδι.
1: Νομίζω η πιο γνωστή, πασίγνωστη.
2: Ναι, είναι από τις πιο γνωστές όντως και εμένα προσωπικά μου αρέσει και γενικότερα ο ρόλος της που... Το πώς παίζει γενικότερα σε όλες τις ταινίες που έχει παίξει.
1: Ο τρόπος που παίζει, ναι, έχεις
2: και
1: δίκιο.
2: Η φωνή της ιδιαίτερα με έχει αγγίξει πολύ. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.
1: Φύγαμε.
2: Λοιπόν, η Αλίκη Σταματίνα Βουγιουκλάκη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι 20 Ιουλίου του 1934, ήταν Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, τραγουδίστρια και θεατρική επιχειρηματίας. Έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο το 1953, ενώ ήταν δευτεροετής μαθήτρια της δραματικής του Εθνικού. Ενώ τον επόμενο χρόνο πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ των οποίων και ορισμένες διεθνείς παραγωγές ή περισσότερες, των οποίων έγιναν τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες. Για την πρωτοφανή απήχησή της στο κοινό της είχε αποδοθεί ο χαρακτηρισμός εθνική στάρ της Ελλάδας, ο οποίος την ακολουθεί έως και σήμερα.
1: Η Αλίκη Σταματίνα Βουγιουκλάκη, όπως είπαμε και πιο πάνω, γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1934 στο Μαρούσι της Αττικής. Πατέρας ήταν ο Ιωάννης Βουγιουκλάκης, ο δικηγόρο και ο πρώην ομάρχη Αρκαδίας. Έζησε από το 1908 μέχρι το 1943 και την Εμιλία Κουμουνδούρου, που έζησε από το 10 μέχρι το 2006. Δυσέγγονη του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Οι γονείς της παντρεύτηκαν στις 22 Οκτωβρίου 1933, καταγόταν από το χωριό Λάγια της Μάνης το 1943 κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Ο πατέρας εκτελέστηκε από το Ελλάς. Ο θάνατος του πατέρα της δυστύχησε πολύ. Μη έχοντας πλέον την πατρική στοργή, μοιραία η μητέρα της ανέλαβε μόνη της υπό αντίξωες συνθήκες να μεγαλώσει τα τρία της παιδιά, την Αλίκη, τον Αντώνη και τον Τάκη.
3: Το 1952 έδωσε κρυφά από την οικογένειά της εξετάσεις στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία αποφύτησε τρία χρόνια μετά, με Λίαν Καλός εν είδη τιμωρίας. Πρωτού ακόμη αποφετήσει από τη σχολή, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στο θέατρο. Στο πρώτο της θεατρικό ρόλο υποδίθηκε τη Λοζιόν στο έργο «Ο καταφαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου το 1953. Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση έγινε στην ταινία «Το Μπουντικάκι» το 1954.
2: Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, συμμετείχε χωρίς επίσημη άδεια της σχολής στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», όπου κλήθηκε από τον θεατρικό σάρχη Νίκο Χατζίσκο να αντικαταστήσει εκτάκτως την Άννα Συνοδεινού, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για το ρόλο της ως Ιουλιέτα. Ωστόσο, λόγω του ότι φοιτούσε ακόμη, συζητήθηκε από τον Σύλλογο των Διδασκόντων της σχολής η περίπτωση της αποπομπής της. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έλαβε το αριστείο. Λόγω της αυστηρής τιμωρητικής βαθμολόγησής της από τον Δημήτρη Χόρν, ο Κάρθεος είχε ισχυριστεί πως δέχτηκε την επίσκεψη της θείας του Νίκου Χατζίσκου, η οποία του ζήτησε να επιτρέψει ως διευθυντής της σχολής να παίζει η 18χρονη Αλίκη στις παραστάσεις του Εθνικού Κήπου.
1: Ο διευθυντής είπε πως ο κανονισμός της σχολής δεν το επέτρεπε. Κάτι που δεν διαβιβάστηκε σωστά στη Βουγιουκλάκη, η οποία παραπλανήθηκε και χωρίς να αντιμετωπίσει το ζήτημα επεύθυνα συμμετείχε στις παραστάσεις. Η Βουγιουκλάκη ετήθηκε συγχώρεση από το Συμβούλιο των Καθηγητών, επικαλούμενη πως στο παρελθόν είχε αρνηθεί πρόταση συμμετοχής της σε παράσταση του θείασου της Μαρίκας Κοτοπούλη. Τελικά ο Καρθέος πρότεινε την επιϊκή κρίση της, κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο Δημήτρης Ροντήρης. Πράγμα που της επέτρεψε την αποφύτιση από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά της στέρισε το αριστείο. Σύντομα, ωστόσο, καθιερώθηκε στον χώρο λόγω της εξαιρετικής δημιουργικότητας που απέκτησε στο ευρύ κοινό.
3: Το 1960 κέρδισε το βραβείο ερμηνείας Α γυναικείου ρόλου στο πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία Μανταλένα σε σκηνοθεσία Αντίνου Δημοπούλου. Ενώ η ίδια ταινία εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κάνων, όπου άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Στο ίδιο φεστιβάλ βραβεύτηκε στο αναδρομικό αφιέρωμα Ρετροσπέκτιβα, η ταινία του 1959 Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, όπου επίσης πρωταγωνίστησε η Αλίκη.
2: Το 1961 η Βουγιουκλάκη συγκρότησε τον δικό της θίασο, με τον οποίο ανέβασε εκείνο το χειμώνα το έργο «Ωραία μου κυρία», ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη. Το 1962 ανέβασε το Κέσαρ και Κλεοπάτρα του George Bernard Shaw, με γνωστούς συμπροταγωνιστές σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και μουσική επιμέλεια του Μάνου Χατζηδάκη. Εν τούτης, η παράσταση δεν πήγε καλά, παρότι έλαβε πολύ καλές κριτικές, επειδή στο κοινό δεν άρεσε η Αλίκη με κατά μαύρα μαλλιά ως Κλεοπάτρα, με αποτέλεσμα να κατέβει πολύ σύντομα. Ακολούθησαν με τεράστια επιτυχία τα έργα «Χτυποκάρδια στο Θρανείο» το 1962, η πασίγνωστη κινηματογραφική μεταφορά έγινε το 1963, «Περάστε την πρώτη του μηνός» το 1963 και άλλα.
1: Πολύ ωραίες πληροφορίες που διαβάσαμε.
2: Εντάξει, ναι, σίγουρα και... Μου έρχονται έτσι αναμνήσεις που καθόμουν σαν, ξέρω εγώ, σπίτι με τον πατέρα μου και βλέπαμε χτυποκάρδια στο Θρανείο, που τώρα έχει γίνει και έγχρωμο. Γενικότερα διάφορες ταινίες της Ελληνικής Βουγιουκλάκης και μου έχουν μείνει πολλά τραγούδια που ένα από αυτά θα τραγουδήσουμε και όπου να είναι. Και... ναι, θες να μας πεις κάτι, Χρήστο?
3: Εγώ θυμάμαι τις στιγμές που έβλεπα πιο πολύ... η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά με τη μαμά μου. Πάρα πολύ ωραία. Και καθόμασταν μαζί, εγώ, η αδερφή μου και η μαμά μου, και το βλέπαμε.
2: Ισχύει, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο έργο. Και πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι.
1: Φύγαμε.
4: YTC Radio. Άρα, συναισθήματα.

0: Έχουμε και ένα μήνυμα και από τη μητέρα μου. Καλησπέρα, καλά μου παιδιά. Είστε καταπληκτικοί και είμαι περήφανη για όλους σας. Πολύ όμορφη εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λία.

0: Ξέρω πως νιώθεις αυτή τη στιγμή.
1: Κενός, μόνος.
2: Έχεις κολλήσει σε ένα βάλτο και δεν ξέρεις πως να βγεις από αυτό.
3: Κι εγώ έτσι ένιωσα. Είπα μέσα μου για πρώτη φορά ένα
4: όχι, δεν ανέχω μάλλον να με βλέπω να καταστρέφομαι.
0: Θέλω να ζήσω. Αν θέλεις και εσύ να δεις τον εαυτό σου να ζει ξανά,
1: πάρε τηλέφωνο στη θεραπευτική κοινότητα νέων και φίβων Αθήνας
5: στο 210-88-22-122
6: και κάνε το βήμα που θα σου αλλάξει τη ζωή.

0: ήρθε η στιγμή.
1: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
2: Το email μας είναι radio@papakiopae.gr, το τηλέφωνο της γραμματείας μας 210-822-122.
3: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο.
2: Ωραία, και τώρα πάμε σιγά σιγά να περάσουμε και στο τραγούδι μας.
3: Ήρθε και αυτή η ώρα.
2: Που λέγεται...
1: Πάμε. Ο Γλάρος.
2: Φύγαμε.

0: Μπράβο.
1: Μπράβο, όντως μπράβο.
2: Ωραία, εντάξει. Να είμαι ειλικρινής, πολύ άγχος αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό μπορεί και λιγάκι έτσι να κόλλησα. Συγγνώμη, παίρνω την ευθύνη μου, συγγνώμη. Αλλά πολύ άγχος. Αλλά εντάξει, είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πάμε να διαβάσουμε και δύο μηνύματα. Καλή εβδομάδα, αγαπημένα μου παιδιά, από την κυρία Άσπα. Συγχαρητήρια για την επιλογή της μεγάλης καλλιτέχνητας Αλίκης Βουγιουκλάκη. Μεγαλώσαμε με τις ταινίες της που περιμέναμε κάθε Σάββατο βράδυ να δείξει τηλεόραση. Την πιο σφιχτή αγκαλιά στον ηχολήπτη σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από τη μητέρα μου. Ήθελα να το διαβάσω εγώ αυτό. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν αγαπημένο μου ηθοποιός. Με συντρόφευσε σε όλα τα παιδικά, εφηβικά και ελληνικά χρόνια μου. Τον Ιούλιο του 1996, καλή ώρα όπως και εσείς που κάνετε αυτή την εκπομπή, έκανα και εγώ τη δική μου στο Radio Ανδρομέδα 87,5, όπου καλέστηκα να ανακοινώσω τον θάνατό της στον αέρα. Στην αγχώρια μεγάλη την απολαμβάνουμε μέσα από τα τραγούδια της. Ευχαριστώ για την όμορφη αναδρομή. Ευχαριστούμε μαμά και όντως έχεις μια εμπειρία με το ραδιόφωνο. Και φαίνεται αυτό. Και θες να το διαβάσεις εσύ, να το διαβάσει όλα.
0: Άλλο ένα μήνυμα από την κυρία Αλία. Μπράβο Αλεξάνδρα μου, μπράβο γλυκιά μου, γλυκά μου παιδιά, σας αγαπώ. Και εμείς σας αγαπάμε,
2: και
0: κυρία Αλία.
2: Και εγώ σας αγαπώ πολύ μαμά. Και πάμε να πούμε λίγα ακόμη πράγματα για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Λοιπόν, το 1963, θέλοντας να δώσει διεθνή όθηση στην καριέρα της, πρωταγωνίστηκε με Βρετανούς συμπρωταγωνιστές στην αγγλόφωνη ταινία Αλίκη My Love. Στην Ελλάδα προβλήθηκε το 1964 ως Αλίκη, η οποία όμως δεν είχε την προσδοκομένη επιτυχία. Αργότερα γνωρίστηκε με τον φιλοποιημένα Φίνο και άρχισε μια μόνιμη συνεργασία με την εταιρεία του, την Φίνος Φιλ. Μαζί έκαναν μερικές από τις μεγαλύτερες πρακτικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ανάμεσα τους τις ταινίες «Αστέρο», «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», «Μανταλένα», «Το κλωτσοσκούφι», «Το κλωτσοσκούφι», «Η Αλίκη στο ναυτικό», «Η Λίζα και οι άλλοι», «Η ψεύτρα», «Το δόλωμα», «Η αρχόντισσα και ο αλήτης», «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», «Η νεράιδα και το παλικάρι», «Υπολοχαγός Νατάσα», «Η κόρη του ήλιου», «Η Μαρία της Σιωπής», «Ένα αστείο κορίτσι», «Σ' αγαπώ», «Το ταξίδι» και άλλα. Επιπλέον πρωταγωνίστησε σε δημοφιλείς ταινίες όλων άλλων εταιριών, όπως «Μοντέρνα Σταχτοπούτα», «Η Σοφερίνα», «Χτυποκάρδια στο Θρανείο», «Το πιο λαμπρό αστέρι», «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», «Αχ αυτή η γυναίκα μου», «Διπλο» και άλλα.
2: Λοιπόν, εντάξει, εμένα από αυτά που είπαμε τώρα, η αγαπημένη μου, έτσι θα έλεγα, ταινία είναι σίγουρα «Χτυποκάρδια στο Θρανείο»,
0: «Η αρχόντισσα και ο αλήτης»,
2: «Η νεράιδα και το παλικάρι»,
0: «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά»,
1: «Η αρχόντισσα και ο αλήτης».
2: Γενικότερα πάρα πολλά, και «Η κόρη μου σοσιαλίστρια», «Η Σοφερίνα», «Η κόρη του ήλιου». Γενικότερα είχε πολύ ωραίες ταινίες. Θες να μας πεις και κάτι ακόμη, Κώστα?
0: Αμέ. Η κινηματογραφική ρόλη άλλοτε της χαριτωμένης καδαλιάρας μαθήτριας, άλλοτε του πλουσιού κόριτσου που επαναστατεί εναντίον του πλούσιου πατέρα της, άλλοτε της φτωχής και ασήμαντης κοπέλας που καταφέρνει να ανέβει κοινωνικά, να επιτύχει και να δοξαστεί. Είχαν και συνεχίζουν να έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό, εξασφαλίζοντας την ηθοποιό σπάνια δημοτικότητα. Ενώ η ταινία «Υπολοχαγός Νατάσα» ήταν η μεγαλύτερη συμπρακτική επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου για τρεις δεκαετίες, με τις δύο επόμενες συμπρακτικές κινηματογραφικές επιτυχίες να ανοίγουν επίσης την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σε απόλυτους αριθμούς, οι ταινίες της εξακολουθούν να είναι οι πιο εμπορικές στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, μιας και εκείνη την εποχή ως εισιτήρια πρώτης προβολής καταμετρούσαν αυστηρά τα εισιτήρια που είχαν κοπεί μόνο στην Αθήνα και μόνο τις πρώτες δύο εβδομάδες προβολής και όχι όπως σήμερα σε όλη την επικρατεία επί 6 ή 8 εβδομάδες.
2: Η σημαντική εμπορική κάμψη που σημείωσε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο ελληνικός κινηματογράφος όθησε την Αλίκη να ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με το θέατρο, ανεβάζοντας συνολικά πάνω από 53 θεατρικές παραστάσεις. Το 1975 με το έργο του Νίλ Σάιμον Καμπύρια έκανε την αρχή αλλάζοντάς τον μέχρι τότε τρόπο ανεβάσματος των musical στη χώρα μας, φέρνοντας στην Ελλάδα τα musical υπερπαραγωγή με μεγάλες ζωντανές ορχήστρες, πολύ πολυπρόσωπους θειάσους, ακριβά κοστούμια, κορυφαίους συντελεστές και βέβαια όλα τα προηγούμενα τεχνολογικά μέσα, όπως αυτά που διέθεταν τα μεγάλα θέατρα σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, ανέβασε σε πρωτοφανείς παραγωγές και τεράστια επιτυχία.

0: Νέα Υόρκη μέχρι το Τόκιο. Ενώ ο κορυφαίος ηθοποιός Σερ Λόρενς Ολιβιέ, στο βιβλίο που έγραψε για τις παραστάσεις που έχει δει ανά τον κόσμο, αναφέρει την Αλέκη Βουγιουκλάκη ως την καλύτερη και πιο λαμπερή ηθοποιό που έχει δει να παίζει το ρόλο της Εβίτας. Σπουδαίες διακρίσεις που την τοποθετούν σε εξέχουσα θέση επιπλέον, η Βουγιουκλάκη, έχοντας ήδη από την Εβίτα κερδίσει το σεβασμό και την εκτίμηση του σπουδαίου Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα για να ανεβάσει στη χώρα μας το περίφημο musical Sunset Boulevard.
1: Ο Αλέξης Σολωμός, δάσκαλός της στη δραματική σχολή, υπήρξε ο πρώτος της μεγαλύτερος έρωτας. Στις 18 Ιανουαρίου 1965 παντρεύτηκε το Δημήτρη Παπαμιχαήλ, συμφοιτητή στη δραματική σχολή, ο οποίος, όπως η ίδια εξομολογήθηκε αργότερα, ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της. Κουμπάρι ήταν ο Βίκτορ Μιχαηλίδης, ο Θεοφάνης Δαμασκηνός και ο Δημήτρης Μακρίδης. Τα κινηματογραφικά και τα θεατρικά έργα, από τα πιο εμπορικά και πετυχημένα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, στις 4 Ιουνίου 1969 γεννήθηκε ο γιος τους Γιάννης. Στις 5 Ιουλίου 1975 οι δύο ηθοποιοί πήραν διαζύγιο λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων.
2: Η Αλίκη έκανε ένα δεύτερο γάμο, παντρεύτηκε έπειτα από 5 χρόνια σχέσεις τον Κύπριο επιχειρηματία Γιώργο Ηλιάδη στις 25 Ιανουαρίου του 1982. Ωστόσο, ο γάμος αυτός δεν κράτησε πολύ και έμεινε μυστικός ακόμα και χρόνια μετά τη λήξη του. Ο γάμος τελέστηκε στο παρεκκλήσι του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών και το αποκάλυψε το 1993, ίδια σε συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου στην τηλεοπτική εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου. Ήταν σε σχέση με τον δημοσιογράφο Μάριο Πλωρίτη. Στην παράσταση Εβίτα την περίοδο 1981-1982 γνώρισε τον Βλάση Μπονάτσο, η σχέση με τον οποίο διήρκησε από τον Απρίλιο του 1982 μέχρι το Δεκέμβριο του 1987, σύμφωνα με τα περιοδικά της εποχής. Εντάξει, ωραία ήταν και αυτή η εκπομπή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι, με την Βουγιουκλάκη τέλος πάντων. Ήτανε πολύ...
0: Και εμένα μου άρεσε
2: πολύ. Πράγματα βασικά να είμαι...
0: Και πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα. Και επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος, πάμε σιγά σιγά να κλείνουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο μας τραγούδι.

0: Εντάξει, αυτή ήταν η εκπομπή λοιπόν και στα μικρόφωνα ήμουνα εγώ η Αλεξάνδρα. Και μοναχή
1: θα τη βγάλω. Εγώ ο Χριστός.
2: Εγώ ο Κώστας.
0: Και στην ηχοληψία ο Γιάννης.

0: Καλησπέρα σας σε ακόμα μια εκπομπή Sports Life. Στα μικρόφωνα σας είμαι εγώ, Ανδρέας.
1: Εγώ, Αντώνης. Και πίσω στην ηχοληψία είναι η φίλη μας η Νέλη.

0: Καλησπέρα σας, όπως είπαμε και πριν, σε ακόμα μια εκπομπή Sports Life. Σήμερα θα μιλήσουμε έτσι για έναν
1: ένα σημαντικό
0: Έλληνα.
1: Όνομα.
0: Ναι, έναν Έλληνα αθλητή κιόλας,
1: ναι.
0: Στο Άλμα Επικοντό, που έχει κάνει έτσι, έχει καταφέρει πολλά πράγματα και είναι και σε μικρή...
1: Και είναι και μικρός, ναι.
0: Είναι σχετικά σε μικρή ηλικία. Είναι ο Εμμανουήλ Καραλής. Εντάξει, σπουδαίο όνομα. Εγώ δεν βλέπω προσωπικά, εσύ Αντώνη δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ, δεν είναι ότι παρακολουθούσα, αλλά σαν όνομα τον έχω ακούσει.
0: Ναι, είναι... σαν όνομα είναι έτσι ακουστός, ναι. Όπως και αυτός και μια άλλη εκπομπή που έρχεται σύντομα. Και άλλες εκπομπές, να ξέρετε, έτσι έχουμε πολλά έτσι πράγματα.
1: Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα, ναι, και για το μέλλον.
0: Έχουμε έτσι ετοιμάσει πολύ ωραίες εκπομπές, διάφορα πράγματα, διάφορους αθλητές έτσι από διάφορα
1: αθλήματα, σπορτ, όλα.
0: Ναι,
1: έτσι, έτσι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Πάμε.
0: Ο Εμμανουήλ Καραλής, Αθήνα 20 Οκτωβρίου 1999, είναι Έλληνας αθλητής του άλματος Επικοντό, χάλκινος Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, πρωταθλητής Ελλάδας με διεθνείς διακρίσεις και μετάλλια σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, καθώς και σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι ο δεύτερος καλύτερος όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Είναι κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ τόσο σε ανοιχτό όσο και σε κλειστό στίβο. Τον Μάρτιο του 2025 έγινε ο πρώτος Έλληνας επικοντιστής που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο κλαμπ των 6 μέτρων, δηλαδή των αθλητών που έχουν υπερβεί τα 6 μέτρα.
0: Ο Καραλής επελέγει από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής μαζί με την αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης Ευαγγελία Πλατανιώτη στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι.
1: Γεννήθηκε στην Αθήνα ο πατέρας του, Χάρης. Κατάγεται από τον πύργο Ελίας, ενώ η μητέρα του, Σάρα, είναι από την Ουγκάντα.
0: Σπουδαίο έτσι αυτά που έχει καταφέρει που διαβάσαμε κιόλας.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Για αυτά
1: και που
0: είπαμε.
1: Και που είστε ακόμα, δηλαδή σε λίγο θα σας διαβάσουμε ωραία πραγματάκια.
0: Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή και στο μέλλον τι άλλο έτσι...
1: Τι άλλο θα μπορέσει να κατακτήσει, ναι,
0: να καταφέρει, δηλαδή αυτά που έχει καταφέρει έτσι δεύτερη θέση κιόλας όλων των εποχών, δηλαδή έχει...
1: Φαντάσου, ναι.
0: Και μετάλλια και τέτοια... Και είναι και δύσκολο το άλμα επικοντό.
1: Ισχύει, πολύ
0: ειδικά
1: δύσκολο.
0: Έτσι πιστεύω για Έλληνες αθλητές.
1: Mm.
0: Και είναι έτσι κάτι σπουδαίο. Πάμε έτσι κιόλας να συνεχίσουμε. Η καλύτερη επίδοσή του, τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό στίβο, αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο στην κατηγορία κάτω των 18 ετών, σε κάθε τομέα ξεχωριστά, αλλά και συνολικά η επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο. Επίσης, ο Καραλής βελτίωσε το ελληνικό εθνικό ρεκόρ παίδων που ήταν 5,54 μέτρα από τον ίδιο και ισοφάρισε το ελληνικό εθνικό ρεκόρ νέων ανδρών. Η επίδοσή του στον κλειστό στίβο συνιστά παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία U20.
1: Το επιτυχημένο άλμα του στα 5,86 μέτρα που το πραγματοποίησε στις 18 Φεβρουαρίου του 2023 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου αποτελεί Πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου.
0: Στις 20 Ιουνίου 2024 σε αγώνες στο Beach Coach της Πολωνίας ο Καραλής με άλμα στα 5,92 μέτρα κατέριψε το Πανελλήνιο ρεκόρ που κατήχε με 5,91 μέτρα ο Κώστας Φιλιππίδης από τις 4 Ιουλίου 2015. Λίγες ημέρες αργότερα στις 29 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ο Καραλής κατέριψε εκ νέου το Πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο με άλμα στα 5,93 μέτρα. Σπουδαίο έτσι αυτά που, όπως είπαμε και πριν,
1: ισχύει.
0: Χωρίς να βλέπω έτσι, ειδικά στίβο, χωρίς να παρακολουθώ έτσι, είναι το μόνο που δεν πολύ παρακολουθώ.
1: Σου φαίνονται εντυπωσιακά όμως και ναι, τα αποτελέσματα
0: αυτά
1: όλα.
0: Αυτά που έχει κάνει, ναι. Κιόλας και σε ηλικία κιόλας κάτω το 18, δηλαδή είναι σπουδαία,
1: ναι,
0: πράγματα,
1: εντάξει.
0: Δηλαδή πόσο αυτός ο αθλητής, πόσο έχει δουλέψει.
1: Πόσο έχει δρώσει για να φτάσει,
0: ναι,
1: σε αυτό το σημείο.
0: Να τα καταφέρει και όχι μόνο αυτός ο αθλητής και ο επόμενος που έρχεται,
1: ναι,
0: είναι
1: καλά,
0: και αυτός
1: αλλά
0: σπουδαίος.
1: Στην έκπληξη όμως.
0: Ναι, θα είναι και αυτός έτσι κάτι πολύ δυνατό όνομα, έτσι,
1: ναι, ναι. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Στις 31 Ιανουαρίου του 2025 συμμετείχε στο meeting Perch Extreme. Στην πόλη Καέν της Γαλλίας έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου με άλμα στα 5,90 μέτρα. το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2025 στο κλειστό του Lodge της Πολωνίας έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου για μία ακόμη φορά με 5,92 μέτρα. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2025 στο κλειστό στην Uber Arena του Βερολίνου έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου για ακόμα μία φορά με 5,94 μέτρα.
0: Σε εθνικό επίπεδο, στον ανοιχτό στίβο έχει στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδας το 2021, το 2022, το 2023 και το 2024. Στον κλειστό στίβο, ο Καραλής κέρδισε την τρίτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου το 2016, τη δεύτερη θέση σε αυτό του 2017, ενώ στέφτηκε πρωταθλητής το 18, το 19, το 21, το 22, το 23, το 24 και το 26. Σπουδαίο.
1: Καλά,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Δηλαδή...
1: Το έχει τερματίσει, το έχει φτάσει δηλαδή στα άκρα. Δεν ξέρω πώς θα έχει καταφέρει.
0: Τόσα έτσι και συνεχόμενα κιόλας.
1: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο, είναι η αλήθεια.
0: Εκτός του 25, δηλαδή όλα τα άλλα από το 17 το έχει πάει σε ρί.
1: Το έχει πάει τρένο, ναι.
0: Από το 16 δηλαδή το έχει πάει σε ρί και είναι κάτι έτσι που το ακούς τώρα, ας πούμε, και λες πώς έχει καταφέρει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Δε,
0: δηλαδή δεν είναι και εύκολο.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο, φυσικά. Ωραία, τι θα λέγατε να πάμε και στο πρώτο μας τραγούδι.
0: Φύγαμε, πάμε.

0: Την ευτυχία τη βρίσκεις στα απλά.
1: Σε μια συζήτηση.
2: Σε μια αγκαλιά.
1: Στο να προσπαθείς για τον εαυτό σου.
3: Που κάποτε εγώ τον είχα παρατήσει.
2: Η Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας
4: μου υπενθυμίζει ότι κάθε μέρα που ξυπνάω
1: αξίζει να είμαι ευτυχισμένος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-88-22-122.
0: Κάνε τη στροφή στην ευτυχία.
2: Με ένα χαμόγελο στα χείλη σου.
4: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών. Το email μας είναι radio@papakiopae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-88-22-122.
6: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live 24 όλο το 24ωρο.
4: Πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από τη μητέρα μου. Καλησπέρα παιδιά και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα και τα ενδιαφέροντα θέματα που μας παρουσιάζετε.
6: Σας καλή ευχαριστούμε πολύ, σένα, μαμά.
4: Ευχαριστούμε και για το μήνυμα. Εντάξει, έχουμε να πούμε έτσι και άλλα πραγματάκια και προς το τέλος έτσι θα πούμε έτσι και κάτι που...
6: Ναι, έτσι μια σημαντική...
4: Ναι, γιατί θέλει και δύναμη.
6: Πληροφορία, όντως.
4: Και όλα σε αυτό το πράγμα θέλει πολύ δύναμη.
6: Ναι.
4: Πάμε,
6: ωραία,
4: έτσι να
6: πάμε να περάσουμε και στις διεθνείς διακρίσεις που είχε σε μικρότερες ηλικίες. Ωραία. Έχει συμμετοχές σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Under 18 το 2015, σε δύο βαλκανικούς αγώνες κλειστού στίβου το 2015 και το 2016. Μία πρώτη μεγάλη διάκρισή του ήταν το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Under 18 το 2015 που πραγματοποιήθηκε στο Κάλι της Κολομβίας με επίδοση 5,20 μέτρα. Τον Ιούλιο του 2016 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών στη Τυφλίδα της Γεωργίας με επίδοση 5,45 μέτρα.
4: Τον Ιούλιο του 2019 κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών στο Γκέβλε της Σουηδίας με επίδοση 5,60 μέτρα. Το Σεπτέμβριο του 2019 κατέλαβε την πρώτη θέση στους Βαλκανικούς Αγώνες, το Πράβετς της Βουλγαρίας, με επίδοση 5,66 μέτρα. Τον Ιούνιο του 2021 κατέλαβε και πάλι την πρώτη θέση στους Βαλκανικούς Αγώνες, στο Σμεντέρεβο της Σερβίας, με επίδοση 5,70 μέτρα.
6: Και τον Ιούλιο του 2021 κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 23 ετών, στο Ταλίν της Εστονίας, με επίδοση 5,65. Εντάξει. Φαίνεται δηλαδή, η βελτίωσή του είναι φανερή, χρόνο με το χρόνο άμα το δεις, έκανε και
4: καλύτερα, ρεκόρ,
6: καλύτερα άλματα, καλύτερα ρεκόρ, δηλαδή
4: τόσο
6: πάει το ρεκόρ του κάθε
4: έχει
6: χρόνο.
4: Έχει πάει και σε πόσα πανευρωπαϊκά.
6: Ναι,
4: και,
6: σε όλο τον κόσμο, έχει γυρίσει δηλαδή, όλο τον κόσμο.
4: Έχει ταξιδέψει κιόλας και, και σε βαλκανικούς αγώνες.
6: Και πανευρωπαϊκά και βαλκανικούς, ναι,
4: και όλα,
6: παγκόσμια εδώ, χαμός.
4: Και όλα έτσι κάτω το δηλαδή σε πολύ μικρές ηλικίες.
6: Ναι, από μικρός το είχε πιάσει τον...
4: Και εγώ θέλω έτσι και στο μέλλον δηλαδή να έκανα μια σύγκριση, δηλαδή να παίρναγε ένας χρόνος δύο και να βλέπαμε και σε ένα χρόνο δύο τι θα έχει κάνει, γιατί... Τι άλλο δηλαδή μπορεί να
6: σίγουρα,
4: έχει κάνει,
6: τι θα μπορεί να έχει πετύχει σε δύο χρόνια, δηλαδή δεν φαντάζεται κανένας.
4: Είναι σπουδαία αυτά που έχει πετύχει
6: αυτή,
4: και για την ηλικία του και για αυτά έτσι που έχει βιώσει, εντάξει, γιατί και αυτός έχει βιώσει έτσι.
6: Έχει περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια, ναι.
4: Που θα τα πούμε έτσι και λίγο πιο μετά.
6: Ναι.
4: Αυτό.
6: Ωραία. Πάμε να περάσουμε και στην πρώτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακούμε.
4: Το 2021 συμμετείχε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο της Ιαπωνίας, όπου κατέκτησε την τέταρτη θέση με επίδοση 5,80. Ακόμα συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι της Γαλλίας το 2024, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη τρίτη θέση με επίδοση 5,90 μέτρα.
6: Καλά, είναι τρομερό, δηλαδή δεν ξέρω τη φάση. Ο άνθρωπος τα έχει σπάσει όλα. Μέχρι και σε Ολυμπιακούς, μέχρι και στο Τόκιο που έχει πάει και στο Παρίσι.
4: Και σίγουρα παίζει να υπάρχουν και άλλοι αθλητές που, εντάξει, που δεν τους ξέρουμε εμείς. Γιατί ναι, όπως είπα και πριν, σίγουρα και εσύ δεν έτσι παρακολουθούμε.
6: Ναι, το συγκεκριμένο άθλημα. Ή...
4: Ναι, δηλαδή θα είναι και πόσοι άλλοι αθλητές που δεν τους ξέρουμε που κι αυτοί θα έχουν κάνει σπουδαία έτσι πράγματα.
6: Ισχύει, ισχύει.
4: Και τους έχει περάσει κιόλας.
6: Ναι, όντως.
4: και είναι έτσι κάτι φοβερό κιόλας.
6: Όντως, συμφωνώ. Πάμε να διαβάσουμε και λίγο για τις διεθνείς επιτυχίες μεταξύ των Ολυμπιακών Αγώνων του. Τον Μάρτιο του 2023 κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας με άλμα στα 5,80 μέτρα. Το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Τον Ιούνιο του 2023 κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων που διεξήχθη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Αγώνων στην Πολωνία πάλι με επίδοση 5,80 μέτρα.
4: Κοίτα, αυτά που έτσι μας λέει και εδώ πέρα. Έτσι και ασημένιο μετάλλιο και σε ευρωπαϊκό κιόλας πρωτάθλημα.
6: Ναι.
4: Και γενικά και τόσα πράγματα που έχουμε διαβάσει και πριν, δηλαδή.
6: Δεν ξέρω, εγώ τα έχω ξεχάσει τα περισσότερα.
4: Ναι, έχω ξεχάσει και εγώ.
6: Δεν ξέρω τι μου γίνεται εδώ πέρα, τόσα που έχει πάρει.
4: Τόσα μετάλλια, τόσα.
6: Ναι,
4: τόσες
6: ναι.
4: θέσεις έτσι ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια και όλα αυτά.
6: Ναι.
4: Είναι κάτι φοβερό.
6: Ισχύει,
4: τι θα λέγεις να πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο μας τραγούδι.
6: Για πάμε να δούμε.
7: YTC Radio.
8: Άρα, συναισθήματα.
2: Σεβασμός.
7: Ειλικρίνεια.
2: Οι φωνές του YTC Radio.
9: Μια εκπομπή.

0: Πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από τη μητέρα μου. Καλή εβδομάδα, παιδιά μου. Συγχαρητήρια για την επιλογή του συγκεκριμένου πρωταθλητή. Ένας στίβος είναι η ζωή μας. Σας εύχομαι να το τερματίσετε και εσείς όλοι σας μέχρι το τέλος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε κύριο, πολύ
1: και για τη στήριξη που μας δίνετε.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε να διαβάσουμε κι άλλο ένα.
0: Πάμε να διαβάσουμε και τη κυρία Λίας εδώ.
1: Πολύ όμορφη ενημερωτική εκπομπή και συνεχίστε να βγάζετε και άλλα θέματα. Είναι πολύ σημαντικά, όπως πολύ σημαντικοί είστε και εσείς, καθώς και ο αγώνας που δίνετε για καθαρή ζωή. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ
0: κυρία
1: Λία,
0: και εσείς
1: για τη στήριξη που μας δίνετε και τα εκτιμάμε όλα τα μηνύματα από όλους τους γονείς.
0: Σας ευχαριστούμε όντως.
1: Τι θα λέγες,

0: Ήδη
1: Ωραία.
0: από τον Αύγουστο του 2023 έχει κερδίσει την πρόκριση στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου και πραγματοποίησε τη δεύτερη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Τον Ιούνιο του 2024, με άλμα στα 5,87 μέτρα, που αποτελούσε ατομικό ρεκόρ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στη Ρώμη, το πρώτο του μετάλλιο στη διοργάνωση. Τον Αύγουστο του 2024, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι της Γαλλίας, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με άλμα στα 5,90 μέτρα.
0: Το Μάρτιο του 2025 κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Apeldoorn της Ολλανδίας με άλμα στα 5,90 μέτρα. Εντάξει, σπουδαία, όπως είπαμε και πριν και να το ξαναλέμε.
1: Εντάξει, ναι, και είναι και άλλα πόσα που πιστεύω ότι δεν τα έχουν γράψει, που δεν είναι τόσο σημαντικά.
0: Όπως και αυτό για τη ζωή του, γιατί ήταν έτσι και λίγο μελαμψός, είχε περάσει δύσκολα.
1: Ναι, του κάνανε bullying πιο μικρό, έχει περάσει δύσκολα.
0: Και αυτό φαίνεται κιόλας πόσο δύναμη είχε, γιατί όλο αυτό το γύρισε, το κάνε κάτι, συνέχισε να κάνει,
1: ναι,
0: αυτό που αγαπάει.
1: Ισχύει. Και το κυνήγησε το μέχρι το τέλος.
0: Το έφτασε και μέχρι σε ένα επίπεδο που, εντάξει, έχουμε πόσα λεπτά εδώ και λέμε συνέχεια,
1: και λέμε συνέχεια για πρωταθλήματα και μετάλλια,
0: για
1: και
0: μετάλλια, για συμμετοχές.
1: Ναι.
0: Και έχει κάνει έτσι και όλες και προσωπικά ρεκόρ στο άλμα επί κοντό, 6,8 μέτρα στο βόλο, 6,17.
1: Ναι,
0: ναι. Δηλαδή αυτά παίζει να είναι σπουδαία. Παίζει να είναι σπουδαία άλματα. Που εντάξει, εμείς κιόλας.
1: Εντάξει, δεν είναι και εύκολα να κάνει κάποιο.
0: Ναι,
1: αθλητής,
0: πιστεύω. Και πόσο μάλλον πιστεύω και ένας Έλληνας.
1: Ναι,
0: αθλητής.
1: Ισχύει. Ωραία. Πάμε να περάσουμε και σιγά σιγά στο τελευταίο μας τραγούδι.
0: Φύγαμε.

0: Να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από τον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα, ευλογημένα μου παιδιά. Η πιο μεγάλη νίκη δεν είναι να κερδίσει τους άλλους, αλλά να δαμάσει τις αδυναμίες σου. Παναγία μαζί σας, σας αγαπώ πολύ. Και εμείς σας αγαπάμε, κύριε Γιάννη. Πολύ ωραίο μήνυμα, σας ευχαριστούμε.
1: Και έτσι και για τη στήριξη.

0: Καλωσορίσατε σε ακόμη μια εκπομπή, έλα να σου πω ένα παραμύθι.
1: Φίλια παιχνίδια, φάγαμε και παγωτό και χορέψαμε
0: στα... Σαν μικρόφωνα είμαι εγώ ο Γιάννης.
2: Εγώ ο Κωνσταντίνος.
3: Και εγώ ένα καινούριο μέλος στην εκπομπή, εγώ εμένα με λένε Κώστα.
1: Καθένα κρύβουν μέσα κάτι, τι αν δεν είχα εγώ εσένα.
2: Και ο αγαπητός μας ηχολήπτης Κώστας Σίγμα.

0: έτσι νιώσα.
1: Ας καλωσορίσουμε τον Κώστα, τον Νταβ, που είναι καινούριο.
2: Καινούριο μέλος στην εκπομπή.
1: Για πες με.
3: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι που είμαι έτσι σε αυτή την εκπομπή. Αυτό θέλω να βάλω πολύ το κομμάτι μου στην εκπομπή. Θα τα πούμε και στις επόμενες εκπομπές και σε αυτή προφανώς.
1: Πώς και αποφάσισες να μπεις στα παραμύθια?
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μπήκα στην αρχή στη Sports Live, δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Μπήκα στο Travel With Us, εκεί έφυγα και από εκεί και τώρα έχω καταλήξει ότι θέλω να είμαι στα παραμύθια.
1: Εντάξει.
2: Πολύ ωραία απόφαση, παραμύθια. Είναι μια πολύ όμορφη εκπομπή και πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και καινούριο μέλος θα την εμπλουτίσουμε περισσότερο και σκέφτομαι μήπως αλλάξουμε κιόλας και το όνομα και το κάνουμε, θα δείτε πως θα το κάνουμε και θα μιλάμε και εκτός για παραμύθια, θα μιλάμε και για ιστορίες. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ένα καινούριο παραμύθι που λέγεται «Το μαγεμένο δάσος». Μια φορά για έναν καιρό, σε ένα χωριό που δεν φαινόταν σε κανέναν χάρτη, ζούσαν τρία μικρά παιδιά, η Αριάδνη, ο Άγγελος και η Δωράνθη. Το χωριό τους ακουμπούσε σε ένα δάσος τόσο πυκνό που τα δέντρα ψιθύρισαν μυστικά ακόμα και τη μέρα.
1: Ένα απόγευμα έπαιζαν κρυφτό. Η Αριάδνη άκουσε ένα μπρουπ, σαν κάτι σαν να έπεσε μέσα στο κουβά με νερό. «Το ακούσατε?» ρώτησε. «Αν είναι βάτραχος φεύγω», είπε ο Άγγελος. Κρύφθηκε πίσω από τη Δωράνθη και η Δωράνθη γέλασε. Αλλά τότε, κρακ, ένα δέντρο άνοιξε στη μέση.
3: Από μέσα πετάχτηκε μια νεράιδα με μοβ μαλλιά, πιασμένα σε κοτσίδα και κρατούσε ένα λαμπερό ραβδί με σχήμα αστεριού. «Με λένε Στέλλα», είπε, «και μάλλον έχουμε πρόβλημα».
1: Πριν προλάβουν να ρωτήσουν τι πρόβλημα, ακούστηκε ένα ντουπ ντουπ. Ένας νάνος, τεράστιος, με καπέλο και γυαλιά, κόλλησε σε ένα λόφο και σταμάτησε στα πόδια τους. «Παναγιώτης», συστήθηκε, «έχασα το μαγικό μου κουδούνι. Χωρίς αυτό το δάσος θα γελάσει ανεξάρτητα».
2: «Να γελάει, δηλαδή?» ρώτησε ο Άγγελος. Και τότε ένα δέντρο άρχισε να κάνει χαχαχα, ένα θάμνος χιχιχι και μια πέτρα είπε «Όχ, πονάει η κοιλιά μου».
1: Η αγωνία μεγάλωσε, αν δεν έβρισκαν το κουδούνι. Πριν δεις ο ήλιος, όλο το δάσος θα γελούσε τόσο πολύ που θα τα εξαφανιζόντουσαν.
3: Οι πέντε τους ξεκίνησαν, πέρασαν από τη γέφυρα που γαργαλάει, εκεί που κανείς δεν μπόρεσε να διασχίσει χωρίς να γελά. Από τη λίμνη των ανάποδων αντανακλάσεων, όπου έβλεπαν τα πόδια τους αντί για το πρόσωπό τους, και από μια σπηλιά που μύριζε ποπκόρν.
1: Ξαφνικά άκουσε έναν ντιν-ντιν. Το κουδούνι φώναξε η Δωράνθη. Αλλά το κρατούσε σε ένα παράξενο πλάσμα. Ένα γελαστό σκιουράκι με μουστάκι. «Δεν το δίνω», είπε. Άρχισε να χορεύει ζεμπέκικο.
2: Η Αριάδνη σκέφτηκε γρήγορα. Του είπε το πιο αστείο ανέκδοτο που ήξερε. Ο Άγγελος έκανε μια γκριμάτσα τόσο αστεία που έπεσε κάτω. Η Δωράνθη γαργάλισε στον αέρα. Το σκιουράκι γέλασε τόσο πολύ που του έπεσε το κουδούνι από τα χέρια. Η Στέλλα χτύπησε απαλά και ντιν, το δάσος ηρέμησε. Τα δέντρα σταμάτησαν να γελάνε, οι πέδες ανεστέναξαν ανακουφισμένες και ο ήλιος χαμογέλασε. «Είστε επίσημα φίλοι του δάσους», είπε ο Παναγιώτης. Και πριν προλάβουν να πούν αντίο, η Στέλλα και ο Παναγιώτης εξαφανίστηκαν σε μια λάμψη.
1: Από τότε κάθε φορά η Αριάνθη, ο Άγγελος και η Δωράνθη άκουν ένα ντιν στον δάσος. Χαμογελούν, γιατί ξέρουν πως η μαγεία είναι εκεί, απλώς περιμένει τα σωστά παιδιά.
2: Την επόμενη κιόλας νύχτα κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο αέρας φυσούσε αλλιώς, όχι σαν απλό αεράκι, αλλά σαν να ψιθύρισε προειδοποίησης. Η Αριάδνη πετάχτηκε από το κρεβάτι της, όταν άκουσε ένα μακρόσυρτο ουρλιαχτό να έρχεται από το δάσος. Δεν ήταν λίγος, ήταν κάτι πιο βαθύ, πιο παράξενο.
3: Λίγο αργότερα ο Άγγελος χτύπησε την πόρτα της με τις πιτζάμες και λέει: «Το άκουσες κι εσύ, ε?»
2: Η Δωράνθη ήδη τους περίμενε έξω, νισταγμένη με μπερδεμένες μπούκλες, κρατώντας ένα φακό. «Το δάσος δεν γελάει πια», είπε. «Και αυτό είναι χειρότερο».
1: Μόλις μπήκαν στο δάσος, όλα ήταν ακίνητα. Ούτε ένα φύλλο κουνιότανε. Ξαφνικά μέσα από τους θάμνους ξεπρόλαβε μία κουκουβάλια με τεράστια αγουρλωμένα μάτια. «Φύγετε», ψιθύρισε. ο Σικιώτης. Βρόχυμος ξύπνησε.
3: Πριν προλάβουν να ρωτήσουν τι είναι αυτό, ακούστηκε ένα βρουμ που έκανε το έδαφος να τρέμει. Από τη γη σηκώθηκε μια σκιά σαν βουνό. Τα ζώα άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητα. Λαγί, ελάφια, αλεπούδες, ακόμα και ένα γουρούνι που φώναζε «Δεν προλαβαίνω».
1: Τότε εμφανίστηκε η Στέλλα. Λαχανιασμένη, το κουδούνι ράγισε. Είπε και όταν ραγίζει «Ελευθερώνει το φόβος».
2: Από έναν κορμό ξεπρόβαλε ο Παναγιώτης. Αλλά αυτή τη φορά δεν γελούσε. Ο σκιώδης βρυχίδημος τρέφεται από σιωπή και φόβο. Αν φτάσει στην καρδιά του δάσους, όλα τα ζώα θα ξεχάσουν ποια είναι.
1: Ξαφνικά ένα μικρό λιοντάρι έτρεξε και κρύφθηκε πίσω από τη Δωράνθη. «Δεν θυμάμαι το όνομά μου», ψέλησε.
2: Η αγωνία έσφιξε την καρδιά τους. Για να σώσουν το δάσος έπρεπε να βρουν τρεις φλόγες θάρρους. Τη φλόγα της φωνής, η οποία ήταν κρυμμένη στο φαράγγι των ουρλιαχτών. Τη φλόγα της καρδιάς που ήταν φυλαγμένη από το γέρο αρκούδο και τη φλόγα του γέλιο που είχε χαθεί μέσα στο φόβο.
3: Στο φεγγάρι οι κραυγές προσπαθούσαν να τους κάνουν να τρέξουν πίσω. Ο άγγελος φοβήθηκε αλλά φώναξε το όνομα των φίλων του δυνατά. Η φλόγα άναψε.
1: Ο γέρος αρκούδος δοκίμασε μια γενναιότητα τους. Προστατεύε κάποιον αδύναμο από εσάς. Η Αρεάνθη αγκάλιασε το λιοντάρι. Η δεύτερη φλόγα φώτισε.
3: Η τρίτη ήταν η πιο δύσκολη. Οι βρυχυθμοί πλησίαζαν. Η γη σκοτίνιαζε.
2: Τότε η Δωράνθη άρχισε να γελάει. Όχι κοροϊδευτικά, αληθινά. Η Αριάδνη σκόνταψε. Ο Παναγιώτης έπεσε μέσα σε ένα κουβά όσο τσακώνονταν με ένα κουνούπι.
1: «Σοβαρέψου», του είπε η Στέλλα. Όσο σε βοήθησε να σηκωθεί, ο Παναγιώτης απλώς συνέχισε να τρέχει το κουνούπι.
2: Το γέλιο έσπασε τον φόβο και η τρίτη φλόγα γεννήθηκε.
1: Οι τρεις φλόγες ενώθηκαν. Ένα φως τύλιξε το δάσος. Ο Σικιώδης βρυχυθμός μίκρινε, ώσπου έγινε μια μικρή σκιά που χάθηκε κάτω από ένα λουλούδι.
3: Τα ζώα θυμήθηκαν το όνομά τους. Το λιοντάρι χαμογέλασε. «Με λένε Λίο».
2: Ωραία, λοιπόν. Γενικά, αυτό το παραμύθι, όσο το έχουμε διαβάσει, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Εσάς, παιδιά?
1: Ήταν
3: ενδιαφέρον, εντάξει.
2: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι ένα δάσος το οποίο ουσιαστικά
3: κάτι
2: ο Σκιώδης είχε ένα κουδουνάκι το οποίο αυτό χάθηκε και όταν το κουδούνι σε αυτό το δάσο, πώς να το πω, σαν να συντονιζότανε. Και κάποτε αυτό το κουδουνάκι χάθηκε, το πήρε κάποιος ή χάθηκε και από τότε το δάσος άρχισε να χαλάει, να το πω και έτσι, δηλαδή δεν ήταν συντονισμένο το δάσος. Και αυτή η κοπέλα που λέει είχε παραξενευτεί και δεν της άρεσε, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ και ουσιαστικά προσπάθησαν να βρούνε αυτό το κουδουνάκι για να ξανασυντονίσει το δάσος, γιατί αυτό το δάσος το αγαπούσε αυτό. Και εγώ θα έλεγα καλύτερα να πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι. Τι λέτε, παιδιά?
1: Ας διαβάσουμε πρώτα ένα μήνυμα
2: από τη μαμά
1: του Γιάννη.
2: «Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένα μου παιδιά. Γιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαι πολύ περήφανο που σου ακούμε να μιλάς τόσο όμορφα. Θα τα πας τέλεια. Συγχαρητήρια και στον Κωνσταντίνο και στον Κώστα. Σ' αγαπώ πολύ και μας μορφαίνετε τις Δευτέρες μας. Σε λατρεύω, παλικάρι μου, με πολύ πολύ αγάπη σε όλα τα παιδιά. Υπέροχο το παραμύθι σας. Ευχαριστώ πολύ, μαμά, για την
1: εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σπάρτη.
2: Και πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι.

0: φτάσεις να γίνεις συνδρομητής στο κανάλι μας. Τι περιμένεις?
1: Σουπερίνια!
2: Και ήρθε η στιγμή που ο κύκλος αυτός έφτασε στο τέλος του.
3: Που τα παιδιά είναι έτοιμα
4: να ανοίξουν τα φτερά τους.
5: Που είναι η ώρα
6: να κάνουν το επόμενο βήμα και να ζήσουν
7: κάθε λεπτό της ζωής τους.
3: Χωρίς φόβους και ανασφάλειες.
8: Με αληθινές στιγμές και συναισθήματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-88-22-122.
9: Μη χάνεις λεπτό.
10: Ζήσε τη ζωή σου.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
12: Το email μας είναι radio@eopae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-88-22-122.
13: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του live.24 όλο το 24ωρο.
14: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πολύ όμορφο παραμύθι μας. Από έναν κορμό ξεπρόλαβε ο Παναγιώτης, αλλά αυτή τη φορά δεν γελούσε. Ο σκιώδης βροχήθυμος τρέφεται από τη σιωπή και φόβο. Αν φτάσει στην καρδιά του δάσους, όλα τα ζώα θα ξεχάσουν ποια είναι. Ξαφνικά, ένα μικρό λιονταράκι έτρεξε και κρύφθηκε πίσω από τη δωράνθη. «Δεν θυμάμαι το όνομά μου», ψέλισε. Η αγωνία έσφιξε την καρδιά τους.
11: Για να σώσουν το δάσος έπρεπε να βρουν τρεις φλόγες θάρου. Η φλόγα της φωνής ήταν η οποία ήταν κρυμμένη στο φαράγγι. Ουρλιαχτών, τη φλόγα της καρδιά μας που ήταν φυλαγμένη από το γέρο αρκούδο. Και η φλόγα του γέλιου που είχε χαθεί μέσα στο φόβο. Στο φεγγάρι, οι κραυγές προσπαθούσαν να τους κάνουν να τρέξουν πίσω. Ο άγγελος φοβήθηκε, αλλά φώναξε το όνομά του. Τον φίλο δυνατά. Η φλόγα άναψε.
12: Ο γέρος αρκούδος δοκίμασε τη γενναιότητά τους. Θα προστατέψουμε κάποιον πιο αδύνατο από εσάς.
11: Η αριάνθη αγκάλιασε το λιονταράκι. Η δεύτερη φλόγα φώτισε.
12: Η τρίτη ήταν πιο δυνατή. Ο βρυχυθμός πλησίαζε. Η γη σκοτίνιαζε.
11: Τότε η δωράνθη άρχισε να γελάει. Όχι κοροϊδευτικά, αληθινά. Η αριάνθη σκόνταψε. Ο Παναγιώτης έπεσε μέσα σε ένα κουβά με τσακωνόταν με ένα κουνούπι. «Σοβαρέψου», του είπε Στέλλα. Όσο βοηθούσε να σηκωθεί, αλλά ο Παναγιώτης απλά συνέχισε να τρέχει με το κουνούπι.
14: Το γέλιο έσπασε τον φόβο και την τρίτη φλόγα γεννήθηκε. Οι τρεις φλόγες ενώθηκαν, ένα φως στήριξε το δάσος, ο σκιώδης βροχήθυμος μίκρινε ώσπου έγινε μια μικρή σκιά που χάθηκε από κάτω από ένα λουλούδι.
12: Τα ζώα θυμήθηκαν το όνομά τους. Το λιονταράκι χαμογέλασε. Με λένε Λίο.
14: Η Στέλλα κοίταξε τα παιδιά σοβαρά. Το δάσος θα σας χρειαστεί ξανά.
11: Και ο Παναγιώτης πρόσθεσε ήδη ένα ξαπλώτα στο κρεβάτι στη γωνία του δωματίου. Αλλά τώρα είναι στον ύπνο.
12: Το επόμενο πρωί όλοι έμοιαζαν φυσιολογικά. Όμως βαθιά στο δάσος ένα κουδούνι κινήθηκε μόνο του.
14: Επειδή η περιπέτεια δεν είχε ακόμα τελειώσει.
11: Το κουδούνι κουνήθηκε ξανά, ντύν.
14: Όχι χαρούμενα αυτή τη φορά, ήταν ένας ήχος σπασμένος για να ζητούσε βοήθεια.
12: Η Αριάδνη ξύπνησε με υδρότα. Στο παράθυρο της καθότανε η ίδια κουκουβάγια από την προηγούμενη νύχτα. Σηκώθηκε. Ψιθύρισε, η καρδιά του δάσους ραγίζει.
14: Η Αριάδνη έτρεξε να ξυπνήσει τον Άγγελο και την Δωράνθη. «Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου», γκρίνιαξε ο Άγγελος. «Πήγαινε και θα σε βρούμε στον δρόμο», είπε η Δωράνθη. Ξαπλώνοντας ξανά, «σηκωθείτε επιτέλους», φώναξε η Αριάδνη.
11: Μέσα σε λίγα λεπτά τα τρία παιδιά βρέθηκαν πάλι στο μονοπάτι. Το φεγγάρι ήταν κόκκινο και τα ζώα κρυβόντουσαν πια. Περπατούσαν δίπλα τους, σαν να ήξεραν ότι μόνο αυτά μπορούσαν να σωθούν.
12: Ένα ελάφι με χρυσά κέρατα πρόσεχε μπροστά. «Εγώ θα σας οδηγήσω», είπε. «Αλλά αν ξέρετε από εδώ και πέρα ότι φοβάστε, περισσότερο θα σας μιλήσει».
14: Ο δρόμος σκοτίνιασε. Από τους σκιές ακούστηκαν φωνές. Η Αριάδνη είδε τη σκιά της να μεγαλώνει και να της λέει «Κι αν δεν είσαι εσύ αρκετή?»
11: Τα πόδια της λύγησαν, αλλά θυμήθηκε το λιονταράκι και προχώρησε. Ο άγγελος άκουσε γέλια να χοροϊδεύουν. Πάντα φοβάσαι πρώτος, έλεγαν, σφίξε τα δόντια και περπάτησε μπροστά. Η Δωράνθη είδε όλους τους να φεύγουν μακριά της. Κι αν μείνει μόνη, έπιασε τα χέρια των φίλων της. Οι σκιές ουρλιάξανε και χαθήκανε.
12: Ξαφνικά ένα κοπάδι λύκων τους κύκλωσε. Δεν γριλίζαν. Έτρεμαν. Δεν ελέγχουν πια τις φωνές μας, είπε ο αρχηγός τους. Κάτι μας τραβάει.
14: Τότε εμφανίστηκε η Στέλλα πιο αδύναμη από ποτέ, με τα φτερά της σαμπά. Η ρογμή των ήχων άνοιξε, είπε. Αν κλείσει με λάθος τρόπο το δάσος, θα μείνει για πάντα σιωπηλό. Επίσης, να πούμε ότι έχει μια πανέμορφη εικόνα, την οποία δείχνει τρία παιδιά, δύο κορίτσια και ένα αγόρι με ένα ελάφι. Την έχει βέβαια σε ασπρόμαυρο, αλλά άμα μπορούσατε να τη δείτε, θα καταλαβαίνετε πόσο όμορφη είναι αυτή η εικόνα. Αυτό.
11: Λοιπόν, είπαμε. Ο Παναγιώτης έσερνε πίσω από ένα σεντούκι που κουνιότανε μέσα. Ήταν ένα παλαιό τύμπανο, αλλά όποιος χτυπήσει θα χάσει για λίγο τη φωνή του. Χωρίς δισταγμό, ο άγγελος έκανε ένα βήμα μπροστά. Εγώ. Χτύπησε το τύμπανο. Μπαμ. Ο ήχος κύλησε στο δάσος. Σαν κύματα ζώα, σηκώσαν τα κεφάλια τους. Τα πουλιά πετάξαν.
12: Ο άγγελος προσπαθούσε να μιλήσει, αλλά δεν έβγαινε ήχος.
14: Η ρογμή άνοιξε μπροστά του μια σχισμή από καθαρό σκοτάδι. Από μέσα ξεπρόβαλε κάτι τεράστιο. Ο κλέφτης των ήχων και ένα τεράστιο ύπουλο χαμόγελο.
12: Άρχισε να ρουφάει φωνές.
11: Μαγάτα νιαούριζε χωρίς ήχο. Ένα βάτραχος άνοιξε το στόμα του άσκοπα. Η Δωράνθη ένιωσε λαιμό της να κλαίει. Πρέπει να τραγουδήσουμε, ψιθύρισε.
12: Η Αριάδνη κατάλαβε. Όχι δυνατά, αληθινά.
14: Άρχισαν ένα χαμηλό τραγούδι σαν ανούρισμα. Τα ζώα ένωσαν τις φωνές τους. Το μουρμουριτό της αρκούδας, το φύσιμα του φιδιού, το χτύπημα των θερών. Όλα επέστρεψαν. Ο κλέφτης ούρλιαξε. Η Στέλλα τραγουδούσε μαζί με τα παιδιά. Ο Παναγιώτης πέταξε το κουδούνι στη ρογμή. Ντίν. Η σεισμή έκλεισε απότομα. Η σιωπή έσπασε.
11: Ο άγγελος μίλησε ξανά. Δούλεψε, είπε χαμογελώντας.
12: Το δάσος ανέσαινε.
11: Το ελάφι έσκυψε το κεφάλι. Έκοψε για τις γίνατες φυλακές.
14: Το δάσος σώθηκε. Λοιπόν, το παραμύθι έφτασε στο τέλος του. Γενικά ήταν πολύ ένα έτσι όμορφο παραμύθι και έχει και συνέχεια αυτό το παραμύθι με αυτό το πράγμα. Θα το διαβάσουμε στην επόμενη εκπομπή μας τη συνέχεια του παραμύθιου. Γενικά ουσιαστικά ήταν τρία παιδιά, η Δωράνθη με τη Στέλλα και το

0: το δάσος όλα αυτά και προσπαθούσε να βρει ένα τρόπο, ώσπου ψάχναν αυτό το κουδούνι και βρέθηκε ένα ελάφι και ουσιαστικά τους είπε τον τρόπο για να σωθούν. Και στο τέλος πήγε να χαλάσει εντελώς το δάσος και ουσιαστικά έλεγε ότι τα φύλλα άρχισαν να πέφτουν κάτω, το δάσος σταμάτησε να αναπνέει και όσο πήγαινε και χειρότερα χάλαγε. Λοιπόν, και ώσπου αυτό το ελάφι ήρθε και έσωσε το δάσος.
1: Κώστα, θέλεις να διαβάσεις το μήνυμα της κυρίας Λίας?
2: Το μαγεμένο δάσος είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό παραμύθι που βοηθά τα παιδιά μας να μετατρέψουν τη βοήθεια σε δημιουργικότητα και να ανακαλύψουν την εσωτερική τους δύναμη. Προσπαθεί να συνεργάσει και την συναίσθηση ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας να τα βρείτε όλα αυτά και να βγείτε στο φως. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λία.
0: Πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από τον πατέρα μου. Καλησπέρα, παιδιά μου. Ωραία τα παραμύθια σας, με κάνουν και το νιώθω κι εγώ παιδί. Συγχαρητήρια σε όλους σας για το έργο σας. Θηρίο μου, σας αγαπάμε πολύ, πολύ. Και να είστε όλοι καλά. Και εγώ σας αγαπάω, μπα.
1: Σας αγαπάμε, κύριε Νίκο. Λοιπόν, αυτό είναι το νόημα με τα παραμύθια. Το να μαρακώνεις, το να μπαίνεις λίγο σαν παλιά τα χρόνια που κάποιοι δεν μας διαβάζανε και τόσο παραμύθια και τέτοιο. Και τώρα όσο τα διαβάζουμε τέτοιο, μαλακώνουμε και μπαίνουμε λίγο στο κλίμα του μικρού παιδιού. Γιατί και εμείς έχουμε ανάγκη να μαλακώσουμε και να δούμε, να νιώσουμε λίγο τη φροντίδα, να νιώσουμε λίγο την αγάπη και αυτά. Αυτό, ας περάσουμε και στο δεύτερο τραγούδι.
0: Πάμε.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούμε λέγεται «Είναι μια καμήλα». Επίσης έχω να πω σχετικά με αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος πριν, ότι γενικά πολλά παιδιά από εδώ πέρα, γενικά νομίζω όλοι μας δεν ζήσαμε τη φροντίδα που είχαμε όταν ήμασταν μικροί. Μας διαβάζανε παραμύθια, εμείς δεν τα νιώθαμε καν, δεν τα ακούγαμε καν πιστεύω, και τα παραμύθια είναι ένας τρόπος ο οποίος μπορείς να μαλακώσεις ακόμα και αν βρίσκεσαι σε μεγάλη ηλικία. Δεν λέω ότι είμαι μεγάλος, εγώ γενικά το λέω αυτό το πράγμα. Αυτό, θες να συμπληρώσεις κάτι Κώστα?
1: Εγώ θέλω να πω ότι είναι και ένας λόγος, έτσι μου άρεσε έτσι αρκετά αυτή η εκπομπή για τα παραμύθια. Το σκεφτόμουν λίγο να έρθω σε αυτή την εκπομπή, να πάω στο Travel With Us, κατέληξα ότι θέλω όντως να είμαι εδώ, γιατί όντως αυτό με τα παραμύθια το κάνουμε και εδώ στην κοινότητα, στην Αλφα Φάση κάθε βράδυ τους διαβάζουμε παραμύθια.
0: Ναι, πήγαινα εγώ στα παιδάκια της Αλφα Φάση και τους διαβάζω παραμύθια.
1: Ναι, και είναι έτσι αρκετά φροντιστικό, οπότε είναι... ήθελα και εγώ έτσι να έρθω σε αυτήν την εκπομπή.
2: Είναι καλό να μαλακώνεις γενικώς, γιατί είχαμε μάθει να ήμασταν λίγο σκληροί, να ήμασταν λίγο άγριοι και καλά. Αλλά στην πραγματικότητα είμαστε ψυχούλες από μέσα μας. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ Κώστα που συμμετέχει σε αυτή την εκπομπή. Αυτό και μας δίνεται πάρα πολύ στις γονείς δύναμη για να συνεχίσει αυτή η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε για τα

0: μηνύματα, για την υποστήριξη που μας δίνετε. Ας διαβάσουμε και ένα μήνυμα από τον πατέρα μου. Μπράβο παιδί μου, πόσο χαίρομαι που σας ακούω. Να σε καλά, μπα. Σε ευχαριστώ και σε αγαπάω.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στρατούρη. Λοιπόν, αυτά από μας για σήμερα. Στα μικρόφωνα σας ήμουνα εγώ ο Γιάννης.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του ραδιοφώνου. 6 ώρα και έχετε συντονιστεί με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο» και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω. Για την επόμενη ώρα θα αφήσουμε τη μουσική να μας παρασύρει σε ένα ιδιόμορφο μουσικό πανόραμα. Θα ταξιδέψουμε σε ουρανούς και αβύσους με ένα εισιτήριο, One Way. Από τους ονειρικούς λευκούς αετούς στις μόβο μίχλες του ροκ. Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Birds, Purple Haze and Electric Dreams. Ετοιμαστείτε για πτήση, αλλά και μερικές βουτιές. Γιατί σήμερα η μουσική πατάει με το ένα πόδι στο ψυχεδελικό και με το άλλο στο classic rock. Και όπως πάντα, το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο. Ξεκίνησαμε με ένα κομμάτι με τον τίτλο White Bird, που έγινε σύμβολο μιας εποχής. Το τραγούδι είναι από τον πρώτο ομότιτλο δίσκο των It's a Beautiful Day του 1969. Ένα τραγούδι που φτερουγίζει ανάμεσα στην ψυχεδέλεια και στη folk rock λυρικότητα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθούν και άλλα.

Ξεκίνησαμε το ταξίδι μας με την πιο εμβληματική πτήση. Αυτή η φωνή, αυτό το βιολί, ένα κομμάτι που σε σηκώνει κυριολεκτικά στον αέρα. Το White Bird είναι μια οδή στην ελευθερία και την ομορφιά της μουσικής. Μένουμε στο It's a Beautiful Day γιατί υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και στο ίδιο άλμπουμ, αλλά αλλάζουμε ήπειρο, ηχητικά τουλάχιστον. Ακούσουμε το Bombay Calling. Είναι μια ψυχεδελική σχεδόν ανατολική διαδρομή. Θα τα ακούσουμε, αλλά προσοχή. Έχω την αίσθηση ότι ένα άλλο, πιο βαρύ πουλί του ροκ, παραμονεύει στην επόμενη στροφή. Το Bombay Calling είναι ένα κομμάτι που θα εμπνεύσει αργότερα τους Deep Purple για το Challenge Time. Αυτός ήταν ο λόγος. Εδώ ακούμε την πρωτότυπη εκδοχή Bombay Calling από τους It's a Beautiful Day.

Υπάρχει κάτι μαγευτικό σε αυτές τις συνδικές επιρροές, έτσι δεν είναι? Σε ταξιδεύει χωρίς να κουνηθείς από την καρέκλα. Και τώρα για να δούμε πώς μεταμορφώθηκε η ιδέα του κομματιού των It's a Beautiful Day, Bombay Calling. Έρχεται το αναπάντεχο από το ψυχεδελικό ταξίδι στην αιχμή του hard rock. Δεν είναι το Purple Haze του Jimi Hendrix, αλλά είναι εξίσου Mauve ή Deep Purple, ένα χρόνο μετά, με το επικό Child in Time μέσα από το rock του 1970. 10 λεπτά ιστορίας, κλιμάκωσης και τον Ian Gillan σε μεγάλα φωνητικά ύψη. Και εδώ είναι που νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο μπλέξιμο. Ένα μπλέξιμο για το ποιος είχε πρώτος την ιδέα του κομματιού από τους μεν ή από τους δε. Υπάρχει και συνέχεια παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα το Child in Time των Deep Purple, αλλά δεν θα τα ακούσουμε όλο γιατί θα στερήσουμε χρόνο από τα επόμενα κομμάτια. Γιατί είναι μεγάλο παραθεμάτο. Πάμε όμως.

0: Η φωνή, αυτό το κρεσέντο, το Child in Time, δεν είναι απλά ένα τραγούδι, είναι μια εμπειρία. Ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία του hard rock που αποδεικνύει την αστήρευτη δύναμη της μουσικής.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, εδώ που οι μουσικές συναντιούνται με απρόσμενους δρόμους. Και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο» με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου. Συντονιστείτε στο www.radiobird.gr γιατί η μουσική είναι παντού. Είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας που περιλαμβάνει και chat σε πραγματικό χρόνο για να επικοινωνούμε. Αυτό είναι το επεισόδιο «Birds, Purple Haze and Electric Dreams». Το κόσε της εκπομπής ίδιο. Ξεκινώ από ένα τραγούδι που φέρνει ένα άλλο, κάτι που του μοιάζει ή κάτι που του λείπει. Το που θα καταλήξουμε δεν με νοιάζει. Γιατί πιστεύω ότι η διαδρομή είναι όλη μαγεία. Επιστρέφουμε στους It's a Beautiful Day και θα ήταν κρίμα, μιας και που αναφέρθηκα σε αυτό το σπουδαίο group, να μην ακούσουμε ακόμη ένα κομμάτι τους, το οποίο κάποτε, έχω την αίσθηση ότι πάλι ένα μοβ πλάσμα καραδοκούσε με το παραπάνω κομμάτι. Το ιντρικάρω λιγάκι για να δώσω έμφαση και καλά. Επιστρέφουμε λοιπόν στους It's a Beautiful Day, αλλά αυτή τη φορά στα 1970, από το δίσκο τους Marrying Maiden. Το κομμάτι Don't Endure είναι μια μπλούζι πιο γήινη πλευρά τους. Ένα κομμάτι που δείχνει το εύρος του συγκροτήματος. Πάμε να τα ακούσουμε και να το απολαύσουμε.

Νιώσαμε αυτή την bluesy αίσθηση. Ένα κομμάτι πιο δυναμικό με το βιολί να δίνει rock χαρακτήρα. Αυτή η μελωδία που σε παρασύρει σε μια πιο χαλαρή αλλά εξίσου βαθιά διάθεση. Και ναι, αυτή η αίσθησή μου επιβεβαιώνεται για να δέσει καλύτερα. Εδώ έχει βουήξει ο κόσμος, εμένα περιμένατε. Το MOV Plasma, όπως είπα και πριν, επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά στα 1968. Πριν ακόμα βγάλουν το in-rock, η Deep Purple μας έδειχνα τις προθέσεις τους με ένα instrumental δυναμίτη. Ring that neck. Κρατηθείτε γερά.

αντιληφθήκατε την ομοιότητα. Πάντως, αυτό θα πει στρίψιμο λαιμού. Η Deep Purple, ακόμα και χωρίς φωνητικά, έδειχνα τη δεξιοτεχνία και την ενέργεια που θα τους χαρακτήριζε. Αληθινό hard rock. Από το Book of Taliesin του 1968, οι Deep Purple δείχνουν πως το jam γίνεται επίδειξη δύναμης. Τέλος λοιπόν για το ποιος είχε την πρωτιά της έμπνευσης. Και πάμε από την σκληράδα σε κάτι πιο blue. Οι Shocking Blue από την Ολλανδία το 1972 μας τραγουδούν το Blue Jean. Μια πιο pop, πιο ευδιάθετη πλευρά της rock.

Οι Shocking Blue, παγκοσμίως γνωστοί για το Venus, είχαν όμως και άλλες υπέροχες στιγμές, όπως αυτό το κομμάτι το Blue Jean, ένα κομμάτι που είναι ένα δείγμα της pop-rock γοητείας τους. Είναι μέσα από το άλμπουμ τους In Pot του 1972. Όχι μόνο το Venus, είχαν και άλλα ωραία κομμάτια. Και τώρα, ώρα για το μάγο του blues rock, το Maître του Late Back Echo, τον κύριο J.J. Cale. Από τα 1974 και από το άλμπουμ του Oki μας τραγουδάει για κάτι που όλοι έχουμε νιώσει. I got the same old blues. Η αλήθεια σε 3 λεπτά.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ο Radio Bird και ο Ανέστης Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο της εκπομπής «Το ένα φέρνει τ' άλλο» σπρώχνουν τα όρια των μουσικών ειδών. Αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο» και απολαύστε τη διαδρομή με τη μουσική που αγαπάτε με ένα κλικ μακριά. www.radiobird.gr, όπου κι αν είσαι για να την ακούς. Στο Radio Bird μας αρέσει να σας ταξιδεύουμε μέσα από διαφορετικούς ήχους. Και συνεχίζουμε. Από τον J.J. Cale πάμε σε μια μπάντα που ήξερε καλά να δημιουργεί ψευδεστήσεις. Η Uriah Heep το 1977 από το δίσκο Innocent Victim μας ταξιδεύουν στην Illusion. Ένα κομμάτι με τη χαρακτηριστική τους progressive hard rock αισθητική. Πιο ατμοσφαιρική και μυστηριώδη όμως.

Οι ουράνια χίπ είχαν πάντα αυτή τη θεατρικότητα στον ήχο τους, αυτή την ικανότητα να σε βυθίζουν σε έναν άλλο κόσμο. Η φωνή του Τζον Λότον εδώ είναι απλά εκπληκτική. Από το Innocent Victim του 1977 ήταν το Illusion, κομμάτι που ξεκινάει ήσυχα αλλά σε παίρνει μαζί του. Και τώρα ένας ήχος που αναγνωρίζεται αμέσως. Η Dire Straits τα 1978 από τον ντεμπούτο του άλμπουμ μας παρουσιάζουν το Six Blade Knife. Η κιθάρα του Mark Knopfler μιλάει από μόνη της. Ένα μαχαίρι με 6 λεπίδες.

Six Blade Knife από τον πρώτο δίσκο των Dire Straits, μιλιμανιστικό, υποδόριο με εκείνη την αργή φωτιά του Knopfler. Αυτός ο καθαρός διαυγής ήχος της κιθάρας του Knopfler είναι αμίμητος, μια ιστορία απλή και δυνατή, υπομένη με ένα μοναδικό τρόπο. Από την απλότητα των Dire Straits στην κομψότητα των Roxy Music. Ανεβαίνουμε σε πιο art rock δρόμους με τους Roxy Music. Από το 1980 και μέσα από το άλμπουμ τους Flesh and Blood μας λένε «Oh yeah», ένα τραγούδι που είναι επιτομή του sophisticated pop rock.

0: Η Roxy Music με την αίσθηση του στυλ και της κομψότητας που τους έκανε να ξεχωρίζουν. Αυτό το κομμάτι είναι η τέλεια απόδειξη. Oh yeah, ένα κομμάτι που κάνει τον Brian Ferry να μοιάζει αιώνια νυχτερινός.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που μιλάει για το πόσα πράγματα κάνουμε για την αγάπη. Η Ten CC το 1976 μέσα από το δίσκο τους Deceptive Bands μας εξηγούν «The things we do for love».

Η Tenses ήταν μάστορες της pop με μια αστεία συχνά ειρωνική ματιά στα πράγματα. Αυτό το κομμάτι είναι ένα διαχρονικό pop διαμάντι. The Things We Do For Love. Ένα τραγούδι που θυμίζει πως τελικά για την αγάπη κάνουμε τα πάντα. Από το Deceptive Bands του 1976 το τραγούδι. Το ένα τραγούδι φέρνει το επόμενο. Και αυτό φέρνει κάτι άλλο. Και κάπως έτσι χωρίς να το καταλάβουμε πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Προτελευταίο τραγούδι για σήμερα. Από την pop τελειότητα το Tenses σε κάτι πιο hard rock. Πάμε στους αγαπημένους μου Wishbone-as σε μια από τις μελωδικότερες στιγμές τους. Οι Wishbone-as από τα 1977 και μέσα από το άλμπουμ τους Front Page News μας αφηγούνται την ιστορία. Τίτλος τραγουδιού The Day I Found Your Love.

Ήταν η Louise Bonas. Η Louise Bonas που είχαν αυτή την υπέροχη διπλή κιθάρα που τους έκανε να ξεχωρίζουν. Ακούσαμε ένα κλασικό ροκομμάτι με μελωδίες που σου μένουν. Από το άλμπουμ τους Front Page News μας αφηγήθηκαν την ιστορία The Day I Found Your Love. Αυτός είναι ο ήχος του Radio Bird. Εδώ που το ένα απλά φέρνει το άλλο. Και ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου ήταν Birds, Purple Haze and Electric Dreams, ο οποίος συνεχίζεται και τελειώνει μέχρι την τελευταία νότα. Κάπου εδώ όμως τελειώνει άλλη μια ώρα γεμάτη rock ιστορίες. Θα κλείσουμε με τους Bad Company από τα 1976 και από το άλμπουμ Run With A Pack. Θα κλείσουμε με το κομμάτι μέσα από αυτό το άλμπουμ που είναι ένας αποχαιρετισμός, τίτλος του Fade Away, ένα rock κομμάτι που δίνει τέλος αλλά όχι λύθη. Ήταν η εκπομπή Το Ένα Φαίνει Το Άλλο στο Radio Bird. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου, που σας θυμίζω ότι τα λέμε ξανά πάλι αύριο την ίδια ώρα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη, και φυσικά σε επανάληψη κάθε Σαββατοκύριακο με τις δύο εκπομπές της καλύτερης της εβδομάδας που επιλέγω. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα που μου κάνατε ακούγοντας μαζί μου τις μουσικές που είχα επιλέξει για σήμερα. Να είστε καλά, να έχετε όμορφες στιγμές και να θυμάστε, στο ροκ τίποτε δεν χάνεται, όλα ξαναγυρνούν. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Γεια σας!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Αντρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the North. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής rock και όχι μόνο. Να έχετε μια όμορφη μουσική ώρα.

Φίλες και φίλοι του Radio Bird, καλό απόγευμα. Είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the Notes. Θα περάσουμε μαζί μια μουσική ώρα ως τις 8, ακούγοντας γνωστές και άγνωστες επιτυχίες από χώρες της κλασικής rock. Ξεκινήσαμε αυτής αμέσως με το Wild Night Guitar Set του George Harrison και το Beatles. Καλή σας ακρόαση.

εξαιρετικό και αγαπημένο κομμάτι. Δεύτερη επιλογή για σήμερα, ένα group από τα πιο χαρακτηριστικά της underground βρετανικής progressive rock σκηνής της δεκαετίας του 70, η Edgar

6 Απριλίου του 2026, Μεγάλη Δευτέρα λοιπόν, με το καλό το Πάσχα, θα ακούσουμε πολύ και καλή ροκ μουσική, όπως κάθε φορά στην

0: Κάποτε είχαν ρωτήσει το μεγάλο Τζίμι Χέντριξ, που είναι ο καλύτερος κιθαρίστας του κόσμου, και είχε πει ότι αυτό ήταν ο Ρόνι Γκάλαχερ. Εμείς θα ακούσουμε και τον Τζίμι Χέντριξ τη συνέχεια σε ένα από τα πιο ωραία The Wind Cries Mary από τον Τζίμι Χέντριξ Experience για τη συνέχεια.
1: After all the jazz

Και για τη συνέχεια. Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι από ένα αφιέρωμα που έγινε πριν λίγα χρόνια, πριν καμία δεκαετία νομίζω, από φίλους μουσικούς στο Lynyrd Skynyrd που έπαιξαν μαζί τους. Θα ακούσουμε το Fuse That's Gone στην εκτέλεση στο πιάνο, στο όργανο και στο τραγούδι είναι ο άλλος πολύ μεγάλος νότιος, ο Greg Goldman, ο οργανίστης των μεγάλων. Fuse That's Gone.

να ζητήσουμε συγγνώμη για το άθλιο ίντερνετ της περιοχής μας που μας πετάει εκτός σύνδεσης συνέχεια και μια ζωντανή εκπομπή βασανίζεται από αυτό. Συνεχίζουμε με το Little Win, όχι από το Hendrix, αλλά από τον Γιάννη Σπάθα στην κιθάρα και τους

Callahan The Notes. Μέρος δεύτερο λοιπόν. Είμαι ο Πάπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή ο Callahan The Notes. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με Lou Reed και Vicious από το Transformer του

Αυτός, αυτή μάλλον ήταν η Led Zeppelin και θα συνεχίσουμε και το Immigrant Song και θα συνεχίσουμε με Joe Cocker και το κλασικό With a Little Help. Little Help from My Friends λοιπόν από τον Joe Cocker για τη συνέχεια, ίσως η καλύτερη εκτέλεση αυτού του κομματιού.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Joey Cocker με την απίστευτη θέληση στο With a Little Help to My Friend, και θα συνεχίσουμε με δύο εξαιρετικούς μουσικούς, δύο μεγάλους κιθαρίστες, Steve Ray Vaughan και Jeff Beck.

και Jet Breath, και για τη συνέχεια συνεχίζουμε με τους Jethro Tull και το Locomotive Breath από το Aqualung.

κάποιος από το Ταλ, κάνουμε μια μεγάλη μεγή στο πρόγραμμα, πάμε στους Doors, το τελευταίο LP μαζί με τον Morrison, που είχε το 1971, το Early Woman, ακούμε ένα φοβερό blues, το Throwing.

ακούσατε το πρώτο δευτερό κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Θα τελειώσουμε με τους Dire Straits και το Romeo and Juliet από 1945. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μουσική νύχτα. Καλή ακρόαση και στις άλλες εκπομπές που θα

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το Radio Bird. Στην παρέα σας μέχρι και τις 9 ο Δημήτρης Θεολόγου. Σήμερα μουσικές χωρίς λόγια. Μουσικές όμως με πολύ φαντασία από Έλληνες δημιουργούς. Για να γράψουμε τα δικά μας λόγια και τις δικές μας ιστορίες. Ξεκίνημα σε αυτό το μικρό αφιέρωμα με ένα μουσικό θέμα της Ευμαρθίας Ρεμπούτσικα. Με ένα ταξιδιάρικο θέμα που έχει το όνομα «Απόγευμα στη Νιώ». Καλή ακρόαση!

Και από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, ένα από τα πιο ωραία ορχιστρικά θέματα. Στη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου από τη δεκαετία του 60, για την ταινία Κόκκινα Φανάρια.

Ο ήχος της σιωπής, η ποίηση της σκέψης. Μικρές παύσεις σαν ανάσες ζωής. Η δύναμη, η αξία της στιγμής μέσα στο χρόνο. Ανάμεσα σε λέξεις, ανάμεσα σε νότες.

και από την Ελένη Καραΐνδρου στον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ένα θέμα που έχει το όνομα συννεφιά, αισθητικά νομίζω ότι είναι επηρεασμένος από το Μάνο Χατζηδάκη και το χαμόγελο της Τζοκόντας.

ήχος της σιωπής, η πίση της σκέψης. Νερά που αναβλύζουν μυστικές πηγές, κυλούν σε ματιές, εκφράσεις, νοήματα. Ο ήχος της σιωπής, οι βουβές φράσεις της νόησης. Η γλώσσα των ματιών, πριν δώσει το σύνθημα ο νους, για έκφραση συναισθημάτων και αισθήσεων.

Πρωινό στο Ναύπλιο ήταν το μουσικό θέμα που ακούσαμε, ένα θέμα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Για τη συνέχεια θα έρθουμε στην Κρήτη και σε ένα μουσικό θέμα του Παναγιώτη Καλατζόπουλου.

Μουσικές χωρίς λόγια σήμερα. Βάλτε εσείς τα λόγια. Και γράψτε τις δικές σας ιστορίες.

Και αυτός είναι ο Νίκος Πλατήραχος. Ένας εξαιρετικός συνθέτης, γράφει πολύ ωραίες μουσικές. Αυτή είναι η ονειρογραφία του.

Και από το βαλσάκι του Νίκου Πλατή Ραχού στο βάλς του Σταύρου Λάντσια είναι το βάλς των ματιών.

Ο ήχος της σιωπής, η ποίηση της σκέψης. Ο ήχος της σιωπής, τα άχραντα μυστήρια της ψυχής. Κλειδωμένα σε μια στιγμή σιωπής. Σε ένα κοντσέρτο, με ορχήστρα το μυαλό.

Είναι το Radio Bird, το ραδιοφωνάκι που και λαϊδάει και πετάει σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Θεολόγου σας κρατά συντροφιά σήμερα με Έλληνες δημιουργούς που αρκετές φορές, πολύ συχνά, εκφράζονται γράφοντας μουσικά θέματα χωρίς λόγια. Πολλές φορές καλύτερα τα λέει η μουσική και ο καθένας από εμάς βάζει τις δικές του ιστορίες μέσα σε αυτές.

Δώρο του ονείρου. Λέγεται το επόμενο μουσικό θέμα. Είναι του Βασίλη Τσαμπρόπουλου.

Αυτό ήταν ο Βασίλης Σαυρόπουλος και το δώρο του ονείρου για τη συνέχεια ένας αγαπημένος συνθέτης, ποιητής που τον χάσαμε νωρίς, είναι ο Βασίλης Δημητρίου. Έχει γράψει υπέροχες μουσικές για πάρα πολλές ταινίες και σύριαλ. Αυτό είναι το Βάλς της Αγάπης.

Ο μεγάλος Βασίλης Δημητρίου και το βάλι της αγάπης. Για τη συνέχεια ένας άλλος μουσικός, ο Σταύρος Αφιανόπουλος. Και αυτός γράφει μουσικές για ταινίες. Εδώ είναι τα χαρούμενα πρόσωπα.

Αυτός ήταν ο Σταύρος Οφιανόπουλος και τα χαρούμενα πρόσωπα. Για τη συνέχεια είναι ένας συνθέτης που είχε τη μεγάλη εκτίμηση του Μάνου Χατζηδάκη. Διασκεύαζε αρκετές φορές τα έργα του. Είναι ο Νίκος Κυπουργός. Το μουσικό θέμα ακούει στο όνομα «Στο τσίρκο του Νίνο».

Είναι λίγα λεπτά πριν τις 9 και το αφιέρωμα, αυτό το μικρό αφιέρωμα στους Έλληνες δημιουργούς που γράφουν ορχιστρικά θέματα φτάνει στο τέλος του. Θα κλείσω το αφιέρωμα αυτό με δύο καλλιτέχνες που κάνουν καριέρα στην Αμερική. Είναι ο Κρίς Σφύρης και ο Πολ Βουδούρης. Στο δικό τους μουσικό θέμα. Είναι το Radio Bird, ο Δημήτρης Θεολόγου σας κράτησε συντροφιά με ορχιστρικά θέματα από Έλληνες δημιουργούς. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Έλληνες δημιουργοί γράφουν ορχιστρικά θέματα, αφήνουν να μιλήσει η μουσική και να γεννήσει η φαντασία μας τα δικά της λόγια. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Έρχεται ο Θανάσης Κρεμασμένος και η υπόλοιπη παραγωγή του σταθμού. Μαζί θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Κοινή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φρεράκια και καλή εβδομάδα. Εδώ Hackman από το Βραχάτι ζωντανά 11 του Μαΐου του 2026. Τις Δευτέρες προσπαθούμε να ταξιδέψουμε, να ξεκουράσουμε τους εργαζόμενους και εμείς. Η Δευτέρα είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Ταξιδιάρια λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 10. Για ξεκίνημα σας έχω ένα τουρκικό καφέ από μια μπάντα που έρχεται από την Κολομβία και λέγονται Μπάλθους. Καλή ακρόαση.

Ανατολικός ήχος από μια μπάντα που θα τη δούμε και στην Ελλάδα στις 11 Ιουλίου. Αυτή είναι η Μπάλθους από την Μπογκοτά της Κολομβίας. Και από την Κολομβία ανεβαίνουμε στη Νέα Υόρκη, στο Μπρούκλιν. Συγκεκριμένα να ακούσουμε μια υπέροχη κολεκτίβα μουσικών από όλο τον κόσμο, Αμερικάνοι, Σουηδοί, Τούρκοι κλπ. Αποτελούν τους Brooklyn Funk Essentials. Και το τραγούδι λέγεται Istanbul Twilight, δηλαδή ένα σούρπο όπως είναι τώρα περίπου έξω εδώ, αλλά στην Κωνσταντινούπολη.

απολαυστικό χαρμάνι που συνδυάζει ρέγγε, ανατολίτικους δρόμους, τζαζ και άλλα. Αυτά τα μείγματα που λατρεύουμε. Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει το live chat, είναι ενεργό. Ήδη κάποιοι φίλοι και φίλες έχουν δηλώσει παρουσία. Αν μας ακούτε πρώτη φορά, κάτω δεξιά στη σελίδα του player, στη σελίδα μας, υπάρχει η αναφορά για το live chat. Και από Κωνσταντινούπολη πάμε Ρουμανία να ακούσουμε τους Mahala Rai Banda. Είναι μια μπάντα τσιγκάνων μουσικών, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ήχος τους είναι απολαυστικός.

Και εδώ έχουμε μίξη διαφορετικών ήχων. Άλλωστε το κομμάτι λέγεται Balkan Reggae. Από τον τίτλο του καταλαβαίνει κανείς το ενδιαφέρον που έχει. Και περνάμε σε μια μπάντα που θα την ξαναδούμε στην Αθήνα μαζί με τους Μπάλθους που ανέφερα στο ξεκίνημα, η Thievery Corporation και το Lebanese Blood. Η εμφάνιση στο Release Festival στην Πλατεία Νερού στις 11 Ιουλίου μαζί τους και οι Wailers, το συγκρότημα του Bob Marley. Είναι μια συναυλία οικονομική από ό,τι έχω δει, βλέπει κανείς τρία πολύ ωραία συγκροτήματα και περνά όμορφα. Μήπως να οργανωθούμε.

Αυτό είναι το Lebanese Blood που μέχρι πρότινος νόμιζε ότι αναφερόταν σε κάποια ξανθιά από το Λίβανο, αλλά μιλάει για μια ποικιλία λιβανέζικου χασίς. Πάμε να ακούσουμε ένα πολιτικό τραγούδι που το ανακάλυψα στα social. Η Σύμπα μας έρχεται από τη Συρία και το τραγούδι μιλάει για τη γενοκτονία στη Γάζα.

Το κομμάτι λέγεται Ντούνανα, που Ντούνανα σημαίνει η ζωή μας στα Συριακά. Μια ζωή που έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη. Ακόμα και η ίδια ύπαρξη των απλών ανθρώπων εκεί είναι σε καθημερινή αμφισβήτηση. Ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι που αφορά την Παλαιστίνη. Εδώ έχουμε συνεργασία των NICAP με τον Φόζη. Ακούμε πάλι αραβικά.

Και αφού μιλάμε για γενοκτονίες, να ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη μνήμη της γενοκτονίας των Αρμενίων, ένα παραδοσιακό αρμένικο τραγούδι από την Ζάρα και τον Ιβάν Γκασπαριάν στο Ντουντούκ.

Τελικά δεν χρειάζεται να γνωρίζεις μια γλώσσα για να νιώσεις το συναίσθημα που εκπέμπει, και το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα παράδειγμα αυτού που είπα πριν. Θα φύγουμε από την Αρμενία, θα πάμε Βαρκελόνη μέσω Θεσσαλονίκης να ακούσουμε τους Yasin και τους Oriental Groove, μια μπάντα του Yasin που είναι Αλγερινός αλλά ζει και δημιουργεί στη Βαρκελόνη. Στην μπάντα του είναι και ο Γιάννης Παπαϊωάννου από τη Θεσσαλονίκη. Το κομμάτι θα σας θυμίσει μια ελληνική μελωδία σίγουρα.

Είναι προφανώς ο Καριώτικο με ήχους αλγερινούς. Αυτά τα κράματα βγάζουν πολύ πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Yassin and the Oriental Groove, η μπάντα Λαρμέ το τραγούδι. Να ακούσουμε τώρα Έλληνες που έχουν έναν ήχο πολύ ενδιαφέροντα, όχι συνηθισμένο, λέγονται Captain και γράφονται με K το Captain. Έρχονται από πού αλλού, τη Θεσσαλονίκη, που βγάζει τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, μια ζωή.

Οι Captain θα εμφανιστούν το καλοκαίρι support group στους Λοκομόντο, στην Τεχνόπολη. Αν δείτε βίντεο τους στο YouTube θα καταλάβετε ότι αυτή η πολυμελής μπάντα έχει πολύ ενδιαφέρον και στη σκηνή πάνω φοράνε περίεργες στολές. Τέλος πάντων είναι ένα concept πολύ ενδιαφέρον. Και περνάμε στον Off the Wally. Ο Τζέικ Χάρις είναι ένας δημιουργός που μας έρχεται από την Αυστραλία.

Σήμερα μας έχει προκύψει αρκετά ταξιδιάρικη εκπομπή με ήχους από διάφορα μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, οι Ερμάνος Γουτιέρες είναι δύο αδέρφια, ο Εστεβάν και ο Αλεχάνδρο. Έχουν έδρα τη Ζυρίχη, είναι Ελβετοί, αλλά η καταγωγή τους είναι από το Εκουαδόρ. Και παίζουν κιθάρες με έναν πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο τρόπο. Το κομμάτι λέγεται El Fantasma.

Άφησα να παίξει λίγο το κομμάτι χωρίς να σας πω τι ακριβώς είναι. Είναι ένα project που λέγεται Black Aura. Το κομμάτι λέγεται Deeper. Και θα σας σοκάρω αν σας πω ότι αυτό το project ουσιαστικά είναι παραγωγή μουσικής μέσω του AI. Αυτός που έδωσε τις οδηγίες στο AI για να φτιάξει αυτό το κομμάτι που ακούμε έχει κάνει καλή δουλειά και κάπου πρέπει να αποδεχτούμε ότι αν ο άνθρωπος έχει το πάνω χέρι και χρησιμοποιεί το AI για να διασκευάζει ή να δημιουργεί πρωτότυπα κομμάτια, σε ένα μεγάλο βαθμό πρόκειται για δημιουργία ανθρώπινη, όπου το AI είναι βοηθός και έτσι πρέπει να είναι.

θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή με ένα πολύ γνώριμο κομμάτι και αυτό διασκευασμένο. Θα το αναγνωρίσετε, είναι το Γιάκε Γιάκε του Μωρικάντε. Με αυτό θα κλείσουμε. Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ έχουμε μια άλλη εκπομπή. Τα κομμάτια μπορεί να έχουν άλλο στυλ, η διάθεση μπορεί να είναι διαφορετική. Αυτά συμβαίνουν στο σκηνή σαπούνι και δισκάκια. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Καλή συνέχεια.

Φίλοι και φίλες, γεια σας. Πιστοί στο ραντεβού μας και αυτή τη Δευτέρα στις 10 το. Είμαστε εδώ μαζί να ακούσουμε καλή μουσική. Σήμερα έχουμε πολύ πολύ jazz. Μουσική τάξη με μένα στο μικρόφωνο, τον Τάκη τον Καραμάνι. Θα περάσουμε μια ώρα ακούγοντας jazz. Κυρίως όμως ακούστε το πιάνο μέσα σε αυτά τα τραγούδια. Αρχή έκανε η ορχήστρα του Κουνμπάσι.

Το θέμα είναι όταν ο Κουτμπάση άφηνε την μπαγκέτα του, τι έκαναν τα παιδιά. Λοιπόν, Κουτμπάση's boys έκαναν αυτό.

Duke Ellington, ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες και συνθέτες της jazz, είχε τη μεγαλύτερη ορχήστρα. Εδώ συνεργάζεται με ένα άλλο μεγάλο τεράστιο jazz,

and all you got to do is sing like la la la la la la.

μερικά από αυτά τα τραγούδια κοντεύουν 100 χρονών και όμως ακούγονται σαν ανέξι. Στη συνέχεια τα αδέλφια Ames, ένα συγκρότημα με 4 αδέλφια, ένα κουαρτέτο από το Malden της Μασαχουσέτης. Ήταν ιδιαίτερα διάσημα τη δεκαετία του 50.

την είπανε βασίλισσα της soul, γιαγιά της jazz, βασίλισσα της rock. Έχει τραγουδήσει επίθεσης gospel, blues, μέχρι και όπερα. Η Αρίθα Φράγκλιν δεν νομίζω ότι θέλει άλλες συστάσεις.

Ο Arthur Edward Pepper Jr., γνωστός ως Art Pepper, ήταν Αμερικανός μουσικός της jazz, περισσότερο γνωστός σαν άλτο σαξοφωνίστας, δραστηριοποιούταν κυρίως στη δυτική άκρη της Αμερικής.

Ακούτε την εκπομπή Μουσική Τάξη με μένα στο μικρόφωνο του Τάκη τον Καραμάνη κάθε Δευτέρα 10 η ώρα. Το βράδυ εδώ στο www.radiobert.gr. Η μουσική ακούγεται σε επανάληψη το Σάββατο 11 με 12. Να μην τα ξαναλέμε, κάτω δεξιά υπάρχει το chat. Μην κολώνετε, γράφετε τα σχόλιά σας. Θα τα δουν και άλλοι βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα είναι καλά.

Η Eleonora Fagan, γνωστή ως Billie Holiday, θεωρείται από πολλούς η γνωστότερη και καλύτερη τραγουδίστρια jazz, ερμηνεύοντας κυρίως δημιουργίες άλλων συνθετών. Τα ειδικές της συνθέσεις, λίγες αλλά καλές.

Lulu Barker ήταν τραγουδίστρια της jazz και της soul και των blues. Εδώ τραγουδάει το All It Bird και το αφιερώνω εδώ στον σταθμό μας που εύχομαι να γίνει μεγάλο.

Η Ruth Lee Jones γεννήθηκε το 1924 στην Τασκαλούσα της Αλαμπάμα. Έγινε γνωστή με το όνομα Diana Washington. Ξεκίνησε να τραγουδάει εκκλησιαστική μουσική, μεταπηδήσει στο jazz και στο blues. Είναι γνωστή ως βασίλισσα των jukebox και για όσους ακούνε jazz δεν θέλει και ιδιαίτερες συστάσεις. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the

Η Mary Ann Doris Kappelhoff, γνωστή ως Dory Day, ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια γερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στο Οχάιο, τραγούδισε jazz και από κάποια τύχη έγινε και ηθοποιός. Θεωρείται μία από τις καλύτερες τραγουδίστρες jazz.

Η Edith Piaf, γεννημένη ως Edith Giovanna Gassion, ήταν παγκοσμίως γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο το Σπουργιτάκι, γιατί δόθηκε αυτό το όνομα, Παρατσούκι, από Λουί Λεπινέ διευθυντή Καμπαρέ, λόγω του μικροκαμωμένου αναστήματός της και της συγκινητικής φωνής της, καθώς Piaf σημαίνει σπουργίτη στη γαλλική αργό.

Ella Fitzgerald ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, που διάρκησε περίπου 6 δεκαετίες, απέκτησε παγκόσμια φήμη και καταξιώθηκε διεθνώς, ξεχωρίζοντας χάρη στις ιδιαίτερες φωνητικές της ικανότητες.

πείτε μου τώρα εσείς, αν είχατε το όνομα Τζαμασέτα Χόκινς θα γινόταν μεγάλη τραγουδίστρια? Όχι βεβαίως, γι' αυτό και η κυρία το άλλαξε, το έκανε Έτα Τζέιμς και έγινε μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες, όχι μόνο στη jazz αλλά και στο blues και στο rhythm and blues και στο rock and roll και στη soul και στην gospel.

Για πάμε λίγο να σιγουρευτούμε τώρα. Η Νίνα Σιμών γεννήθηκε ως Eunice Kathleen Waymon, όμως έγινε γνωστή με το όνομα Νίνα Σιμών. Ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στίχουργος και πιανίστρια. Αν και η ειδική την κατατάσσαν στους καλλιτέχνες της jazz, η ίδια ποτέ δεν το δέχτηκε αυτό. Δεν ήθελε την τυποποίηση και τραγούδισε και blues και rhythm and blues και soul και λίγο rock. Για μένα θεωρείται η καλύτερη τραγουδίστρια της jazz, και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι

Βεβαίως το ακούω όλο το τραγούδι κάθε πρωί. Πάμε λοιπόν τώρα στην Peggy Lee. Peggy Lee με το πραγματικό της όνομα, όλες το αλλάξαν αυτοί θα είμαι έτσι, Norma Delores Engstrom. Το άλλαξε λοιπόν σε Peggy Lee. Ήταν Αμερικανή τραγουδίστρια της jazz, στιχουργός και συνθέτης, παράλληλα και ηθοποιός, με μια καριέρα που εκτείνεται σε 7 δεκαετίες.

0: Η Σίρλεϊ Βερόνικα Μπάση, γνωστή ως Σίρλεϊ Μπάση, δεν το άλλαξε πάρα πολύ. Γεννήθηκε στην Ουαλία από πατέρα Νιγηριανό και μητέρα Αγγλίδα. Έγινε γνωστή για την ερμηνεία τραγουδιών και soundtracks του James Bond. Είναι η τραγουδίστρια με τα περισσότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει στις ταινίες του James Bond.
1: I have no one. Adore you. And want you so.

eyes of no one must watch you.

Πολλές γυναίκες ακούσαμε, τις δεν θα ακούσουμε και έναν άντρα τώρα. Ray Charles, δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε πολλά για αυτόν τον κύριο. Το μόνο θα πω ότι το περιοδικό Rolling Stones τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα του με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των

0: don't set me free. No, no, no, don't set me free.
1: Επόμενο τραγούδι και πρώτο τελευταίο για σήμερα, το I Wanna Be Around του Tony Bennett, ένας Αμερικανός τραγουδιστής της pop, τον τραγούδουσε και σε ταινίες και της jazz. Υπήρξε επίσης ζωγράφος και δημιούργησε πολλά έργα τα οποία βρίσκονται μόνιμα σε κινητήρια σε διάφορα ιδρύματα. Επίσης είναι ο τραγουδιστής που έχουν τραγουδίσει τα περισσότερα τραγούδια του Άλκαλη Τέχνης.

Άλλη μια εκπομπή όμως φτάνει στο τέλος της. Νομίζω ότι ευχαριστηθήκατε τα τραγούδια του jazz. Εγώ και ο Άρμπι Στίλμαν σας καληνυχτίζουμε με το τραγούδι «Η καρδιά μου ανήκει σε εσάς». Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα. Να παραμείνετε υγιείς και ευτυχισμένοι. Μέχρι τότε δεν φεύγετε από εδώ. Ακολουθεί ο Γιάννης Δαμόκας με τις υπέροχες μουσικές του. Καλό σας βράδυ και σε μια εβδομάδα πάλι εδώ, έτσι.

Why? No. 3, 4.